φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για θεά του σε πιστεύει.

βλέπει αλόκο τα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπώνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χαρεί τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionian FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionian FM.
2: Η ώρα είναι 4.

15.000 και μία. Απολύομαι.

βλέπει αλόκοτα όνειρα. Με στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα.

φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 7 και μισή. Ιόνιον FM στέρεο.
1: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Diamonds
8: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Δεν πήγε τόσο άσχημα η ιστορία. Ξεκίνησαν κάποια πύρινα μέτωπα, αλλά ελέγχθηκαν γρήγορα. Ένα, ας πούμε, στο Λαγκαδά, εκεί στο Περιβολάκι, σε μια αγροτοδασική έκταση. Μάλιστα, είχε και το 112 κάποια στιγμή για να εκενωθεί ο οικισμός Περιβολάκι. Αλλά κατάφεραν οι πυροσβέστες να ελέγξουν σύντομα την πυρκαγιά. Είχαμε και στην Παραμυθιά Ιωαννίνων δύο εστίες, αλλά και εκεί ευτυχώς δεν πήρε έκταση. Ιουλίου είμαστε στα μέσα του πιο ζεστού παραδοσιακά μήνα του καλοκαιριού, γιατί δεν ξέρεις και πότε τώρα με την κλιματική αλλαγή, με την κλιματική κρίση τι γίνεται. Τι λέει, παιδιά, διακοπές θα πάμε ή περιμένετε τη μείωση των 10 λεπτών πρώτα να ξεκινήσει την τιμή της βενζίνης και των 5 λεπτών στην τιμή του ντίζελ? Σήμερα ακόμα πιο άδειος από χθες ο δρόμος και λιγότερα αυτοκίνητα παρκαρισμένα, πρέπει να πω. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας από νωρίς σήμερα, από τις 8 όπως και χθες. Ο τηλέμαχος Σαντορινέος απουσιάζει αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε κάνουμε long play στις στιχομηθείες. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Χρήστος Μυρίδης απέναντί μου. Η Όλγα Καλατζή έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Μουσικές και τραγούδια διαλέγει ο Θανάσης Βούτσινος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880 απαντά το μαράκι μας, η Μαρία Ιωάννου. Μπορείτε να μας στείλετε γραπτά τα μηνύματά σας αν θέλετε στο mail μας radio@parapolitika.gr, έτσι για να τα πούμε εδώ, να δω τα σχόλιά σας, να τα μεταφέρω, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να καλημεριστούμε. Είναι πολλά. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Άμεσα μαθαίνουμε θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές στα καύσιμα. Χθες μιλάγαμε και με τον κύριο Παπαγεωργίου, εδώ τον πρόεδρο των πρατελούχων της Αττικής, και μας έλεγε ότι την Τρίτη θα προμηθευτούν πάλι από τα δηληστήρια τα πρατήρια. Οπότε από αυτή την Τρίτη, 14 Ιουλίου, περιμένουμε να μπει σε εφαρμογή το σύστημα με τις νέες τιμές. Δηλαδή, η τιμή δηληστηρίου θα πρέπει να είναι γύρω στα 1,80. Στην Αγγλία αναμένεται, λένε όσοι ξέρουν, να φτάσει στα 1,85 ευρώ το λίτρο, από 1,95 περίπου που είναι σήμερα, και αυτά από την Πέμπτη, έτσι, όχι νωρίτερα, στην Αγγλία. Και το ντίζελ θα φτάσει στον καταναλωτή στα 1,75 με 1,80 το λίτρο. Εντάξει, τη φτήνια δεν το συζητάμε. Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν ως τα τέλη Αυγούστου. Τώρα στα τρόφιμα, όταν θα τελειώνει η έκπτωση στα καύσιμα, θα αρχίζει στα τρόφιμα, γιατί μην πέσουν και όλες οι εκπτώσεις μαζί. 31 Αυγούστου, αυτό προβλέπεται από την δεύτερη φάση της Συμφωνίας Κυρίων του Υπουργείου Ανάπτυξης με το... τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Χθες το βράδυ ξέπνευσε τελικά το 20χρονο παιδί που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος. Ο 20χρονος, σύμφωνα με την δικηγόρο της μητέρας του, ήταν κλινικά νεκρός ήδη από τα προηγούμενα 24 ώρα. Οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι, παίρνουν το δρόμο για τον Κορυδαλό λογικά. Να θυμηθούμε ότι ο 20χρονος είχε δεχθεί σε σωρία πυρών από τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου. Ένα παιδί που είχε 89% αναπηρία, ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Η μητέρα του είπε ότι προφανώς πανικοβλήθηκε, δεν είχε μαζί του το δίπλωμά του, και όταν επιχειρήθηκε να γίνει έλεγχος από την αστυνομία, πανικοβλήθηκε και προσπάθησε να διαφύγει. Το θέμα είναι ότι ήταν μόνο με το μαγιό του. Ήταν δηλαδή προφανές ότι δεν μπορούσε να οπλοφορεί, ήταν άοπλος. Τον κυνήγησαν και όταν βγήκε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να ανέβει σε μία μάντρα, εκεί φαίνεται ότι τον πυροβόλησαν και βρέθηκαν και σφαίρες, τραύματα από σφαίρες, θα το δούμε ακριβώς, στο κεφάλι του. Χθες είδαμε και ντοκουμέντα από την καταδίωξη σε βίντεο, και βλέπουμε κάποια φάση της καταδίωξης και ακούμε σειρά από πυροβολισμούς. Διάβαζα ότι ακούστηκαν 21 πυροβολισμοί, δηλαδή μιλάμε για, τι να πω, φοβερή, ας πούμε, αντίδραση από τους αστυνομικούς. Μάλιστα κάποια στιγμή ακούγεται ο ένας να λέει, κάλεσε ασθενοφόρο στον άλλον, ο ένας από τους δύο, ο Τουρκάλας έχει πέσει κάτω, έτσι το λέει. Χθες λοιπόν οι δύο αστυνομικοί απολογήθηκαν για πολλές ώρες σε ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι τελικά αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση, κρίνοντας ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προφυλάκησή τους. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Τώρα, μετά το θάνατο του 20χρονου, η κατηγορία αναμένεται να αναβαθμιστεί.

Στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης που κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και στα σπίτια άλλων δύο πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, εκεί ασκήθηκαν βαριές ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα σε βάρος των 3 συλληφθέντων. Μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση. Και οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Είναι δύο άντρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μια 26χρονη γυναίκα. Και στην υπόθεση της Μαρφίν, οι δύο συλληφθέντες απολογούνται την Τρίτη, δηλώνουν αυτό και οι δύο. Σύμφωνα με την δικηγόρο του στην Άννη Παπαρούσου, τα ονόματα των συλληφθέντων και της μιας γυναίκας που επιστρέφει από την Αγγλία για να δώσει εξηγήσεις στις αρχές, δόθηκαν με ένα ανώνυμο email και αυτό κάνει τη δικογραφία προβληματική, είπε η δικηγόρος. Τώρα, η γυναίκα που λέγαμε 46χρονη επιστρέφει στην Ελλάδα και δηλώνει αθώα. Λέει, έρχομαι στην Ελλάδα, θα δώσω εξηγήσεις στις αρχές. Είμαι αθώα και δεν έχω καμία σχέση. Δεν διαφεύγω, θα δώσω εξηγήσεις κανονικά. Αναμένεται μάλλον αύριο να φτάσει εδώ. Να πω να σας πω για τα τελευταία έτσι νέα χθεσινά εδώ στην χώρα μας. Μετά από λίγες μέρες μετά τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, όπου είχε βάλει ένας 86χρονος φωτιά στο στρώμα του, είχαμε μια φωτιά και στο Θριάσιο νοσοκομείο χθες. Σήμανε συναγερμός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σε τουαλέτα του ισογείου διαπιστώθηκε μικρή έκταση φωτιά. Την έσβησαν γρήγορα, αλλά είχαν ήδη γεμίσει με καπνό εκεί οι χώροι στο ισόγειο και εκενώθηκαν. Αυτά λοιπόν, και σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πάμε να κάνουμε και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, για να σας βάλω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον, Κυριακή 12 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, η Κάτζο Ντίλο live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι. Ώρα έναρξης 8:30 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Μια ξεχωριστή συναυλία, γεμάτη κέφι και ξεσηκωτικούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ, το αγαπημένο συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών του 50 και του 60 παντρεύονται αριστοτεχνικά με την Manucci Jazz, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μουσικό ιδίωμα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι, με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα www.attikaroots.gr. Me.

Ωκεανός, λοιπόν, αυτή είναι η Κέτη Κουλιά. Εδώ μας έχει διαλέξει ο Θανάσης Βούτσινος τα καλύτερα. Να καλημερίσω το φίλο μου τον Γιώργο και πολύ σωστά με διορθώνει. Μάλλον κάπου τα μπέρδεψα και σήμερα, έτσι. Και αντί για Κυριακή, είπα Σάββατο, μου λέει την καλημέρα μου με υγεία, φίλοι. Κυριακή σήμερα, το Σάββατο ήταν χθες. Πολύ σωστά.

εδώ με την PJ Harvey να τραγουδά από πίσω. Πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες. Ξεκινάω από την κυριακάτικη απογευματινή. Αναδρομικά για 700.000 συνταξιούχους. Άμεσα στο τέλος κάθε μήνα θα καταβάλλονται έως και 12.000 ευρώ. Κλείνουν, γράφει η απογευματινή, εκκρεμότητες για περίπου 370.000, οι οποίοι είχαν ασκήσει αγωγές για περικοπές στις επικουρικές, ειδική ρυθμίση για τον υπολογισμό παράλληλης ασφάλισης 200.000 δικαιούχων, ολοκληρώνεται η διόρθωση λαθών στον επανυπολογισμό από το 2019 και έπειτα, η λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ διευκολύνει την αποτίμηση των οφειλόμενων ποσών για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με το ράλι των τιμών. Και να σας πω ότι θα έχουμε στην συνέχεια τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, οπότε μπορούμε να δούμε και αυτή την παράμετρο που βάζει η απογευματινή. Συνεχίζω με την ίδια εφημερίδα. Φάκελος ΝΑΤΟ, έτσι διαγράφεται το μέλλον της σιδηράς ισχύος. Αποχωρήσεις στα δύο μπλοκ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανάνυψη. Η υπόθεση Μαρφίν 16 χρόνια μετά έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ψήφο διεκδικής με έργο και όχι με διασπάσεις. Συνέδριο Economist, μονόδρομος η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, τι είπαν ο Πρωθυπουργός, κομβικοί υπουργοί και επιφανείς οικονομικοί παράγοντες στο άκρος επιτυχημένο 13th Annual Government Roundtable. Και συνέδευξη του Φίβου Δελιβοριά στην απογευματινή, καμιά καλή κωμωδία δεν ήταν ποτέ καθώς πρέπει, λέει ο Φίβος.

Πάμε στο Βήμα. Θεατές στο Παζάρι. Το παρασκήνιο της αυλαβούς διέλευσης Μητσοτάκη από την Άγκυρα. Χωροταξικό χάος και με το νέο κώδικα. Όταν η νομιμότητα καταστρέφει την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Τραγωδία της Μαρφίν, τα 2 χρόνια ερευνών και η ώρα της δικαίωσης. Ανώτατες αστυνομικές πηγές, ξέραμε ποιοι ήταν, τώρα δέσαμε τις αποδείξεις. Εκκρεμείς αγωγές γιατί δεν κλείνουν οι υποκλοπές. Πτήσεις και κυρώσεις, αεροπορικές ποινές για τις ουρές στα αεροδρόμια. Ληξιπρόθεσμα χρέη, 72 δόσεις, μυστικά και ωφέλη από τη νέα ρύθμιση. Έξυπνη μηχανική, πάντσελς, φύσιμα ζωής σε τεχνητά κύτταρα. Και από τη Wall Street Journal, το ψέμα που σώζει. Μάχη με την άνοια και την αυτοπαραμέληση. Well.

καθημερινή της Κυριακής, στο παρασκήνιο του Παζαριού για τα F-35, το τρίγωνο Ουάσιγκτον Άγκυρας Μόσχας και η ανησυχία της Αθήνας για το νέο σκηνικό στο Αιγαίο. Ο Γιώργος Μιλωνάκης εκβαθέων στην καθημερινή, νίκησα γιατί είχα βράχους δίπλα μου. Μετά την περιπέτεια της υγείας του που πέρασε. Εύκολα τεστ, πώς θα μάθω αν έχω πρόβλημα με το αλκοόλ, πανεπιστήμια, πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό στην AI. Μελέτη διανέωσης, η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Η αυγή της Κυριακής στο στόχαστρο του Predator, στελέχη Ape Ελλάς. Αποκαλυπτική αγωγή για τις υποκλοπές στην αυγή. Στελέχη Ape Ελλάς έτρεχαν υποθέσεις ανθρωποκτονιών. Συγγνώμη, στο στόχαστρο του Predator, στελέχη Ape Ελλάς που έτρεχαν υποθέσεις ανθρωποκτονιών, κατασκοπίας, Greek Mafia. Ποιοι έτρεχαν το Predator, πώς λειτουργούσε το παράνομο λογισμικό, οι διαδρομές του χρήματος σε Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, Μάλτα, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Βρετανικές Παρθένες νήσους. Αύξησης 50 έως 90% στους δικαστές εν μέσω μιας πρωτοφανούς θεσμικής κρίσης και ενώ διαφαίνεται ότι τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθορίσουν ακόμα και την πρόορη προσφυγή στις κάλπες στο φθινόπωρο, η κυβέρνηση προχώρησε σε αυξήσεις μαμούθ στους δικαστικούς λειτουργούς. Κομβικές αποφάσεις από Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προβληματισμό στο κόμμα για την επόμενη μέρα. Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την Προεδρία. Να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στην υπηρεσία της προεκλογικής ατζέντας Μητσοτάκη, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο άλυτος γρίφος για το τέλος του παιχνιδιού, η μονοπολιτισμική ομπρέλα του τραμπισμού καλύπτει την Αυστραλία. Ο ελεύθερος τύπος, πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις για συνταξιούχους και επαγγελματίες, όλα τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Η ήττα της ιτοπάθειας και των θεωριών συνωμοσίας για τα ελληνοτουρκικά. Μύθοι και αλήθειες για τη σύνοδο κορυφής, τα τουρκικά F-35 και τα ανύπαρκτα νατοϊκά στρατηγεία. Η κυβέρνηση και το πάζλ της καθημερινότητας από τις συλλήψεις τρομοκρατών και τις συντάξεις χείριας ως τη μείωση τιμών στα καύσιμα και την παράδοση έργων υποδομών. Κυριακάτικη κόντρα, ένας Άδωνης στο βόρβορο της τοξικότητας έξαλε και μέσα στη Νέα Δημοκρατία με τα σοου του αδιευκρίνηστου Υπουργού Υγείας, μπούμεραγκ και επιθέσεις του κατά του Αλέξη, όσο βρίζει τόσο ανεβαίνει η Ελλάς. Η εσχροκέρδεια τεινάζει στα ύψη τον πληθωρισμό, εθνική ήττα στο ΝΑΤΟ, τεράστιες ευθύνες του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθυστερήσεις στις πτήσεις. Πώς Αντώνης Σαμαράς διεμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία και εσύ κλειστά χειρουργία και μεθ. Κυριακάτικη Δημοκρατία, θερινές αυταπάτες Μητσοτάκη, στην νέο σκηνικό πόλωσης και εντυπωσιασμών. Τα επόμενα χειρουργικά χτυπήματα του Σαμαρά. Το άλμπουμ της ντροπής στο ΝΑΤΟ. Σκόπι μυθολούρα, τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν φθηνότερα, αλλά πουλάνε ακριβότερα. Μεγάλοι χαμένοι, οι καταναλωτές. Το παρόν, σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση, ανησυχία για την αναβάθμιση της Άγκυρας και τη νέα εποχή στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο στα χαρτιά υπάρχει οργανισμός διερεύνησης ατυχημάτων σε αεροπλάνα και τρένα. Από τις 36 θέσεις που προβλέπονται, μόνο οι 7 έχουν καλυφθεί. Γιατί δεν θα έχουμε ποτέ ξανά φθηνή ενέργεια. Και καρκίνος, χάνεται πολύτιμος χρόνος για 23.000 ασθενείς. Η Εστία κλείνει τη Βουλή τον Ιούλιο. Από την πίσω πόρτα στην άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία με συμφωνίες στο ΝΑΤΟ. Η διπλή γραμμή Μαξίμου για τον Τζιπ. Και η Real News, κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη, η αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB.
Δοκιμαστικά τραύματα στα χέρια της 54χρονης για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο για την υπόθεση αυτή. Οι νέοι στόχοι της αντιτρομοκρατικής μετά τις πρώτες συλλήψεις, δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εμπρισμός της Μαρφίν. Βασίλειο διαφθοράς ή πολεοδομίες, αποκαλύπτουν οι έλεγχοι. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, το παρασκήνιο της παρέτησης.

0: Έλεγα λοιπόν νωρίτερα για τις μειώσεις στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, κυρίως σε τρόφιμα, σε κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Είναι αυτό το δεύτερο σκέλος της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Βιομηχανίας Τροφίμων και των Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ, που προβλέπει μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Προσέξτε τώρα, αυτές θα αρχίσουν 31 Αυγούστου. Έτσι έχει συμφωνηθεί τουλάχιστον. Και θα διαρκέσουν από 2-4 μήνες, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Και θα αφορούν 19 κατηγορίες τροφίμων και ποτών. Ποια προϊόντα θα μπουν, ας πούμε, στη λίστα των εκτόσεων? Θα μπουν βασικά αγαθά, όπως είναι μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυριά, ψωμί, αλεύρι, όσπρια, λάδι, ελαιόλαδο, σπορέλαια και διάφορα άλλα καθαριστικά γενικής χρήσης, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη. Τώρα, εκεί, επειδή είναι συμφωνία κυρίων, δεν ξέρω, θα κάνουν σε όποια θέλουν. Ας πούμε, οι προμηθευτές των σούπερ μάρκετ και οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Θα δούμε. Εκτός λίστας σε κάθε περίπτωση είναι τα ΝΟΠΑ απορροκυπευτικά. Και το κυριότερο είναι ότι υπάρχει φόβος ότι πριν από τις εκτόσεις αυτές, όπου δεν έχει συμφωνηθεί καμία μείωση πριν ή συγκράτηση των τιμών πριν, θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Δηλαδή, θεωρείται πολύ κρίσιμο το διάστημα αυτό μέχρι τις 31 Αυγούστου, γιατί στην αγορά εκφράζονται φόβοι ότι αρκετά από τα προϊόντα που θα μπουν στο πρόγραμμα από το Σεπτέμβρη μπορεί να ανατιμηθούν πριν το Σεπτέμβρη. Οπότε να δούμε εμείς τη μείωση 5%, που όμως δεν θα έχει καμία σημασία, γιατί θα έχει πριν επιβληθεί μια αύξηση που δεν ξέρω και αν θα είναι 5% ή παραπάνω. Πάντως, όπως δείχνει η Ελστάτ, τα στοιχεία μόνο καθησυχαστικά δεν είναι. Καλά, δεν χρειαζόμαστε την Ελστάτ, είναι η αλήθεια, γιατί πηγαίνοντας κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ για να προμηθευτείς τα του σπιτιού, το βλέπεις και μόνος σου, ο καθένας. Παρά την επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 4,4% τον Ιούνιο από 5,2% τον Μάιο, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και σε άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης συνεχίζονται. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχουν ανατιμήσεις 8%, 5%, 10% ανάλογα με τα προϊόντα, αλλά μιλάμε για φρούτα, για γιαούρτι, για δημητριακά πρωινού, μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, έτσι. Και έχει και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα Γιώργος Λαμπύρης στα Παραπολιτικά από χθες, για τα κόλπα που φουσκώνουν κέρδη και τιμές στα ράφια. Δηλαδή, λέει ότι πίσω από το τελικό κόστος καταναλωτή κρύβεται ένα πολύπλοκο σύστημα εμπορικών συμφωνιών μεταξύ προμηθευτών και αλυσίδων, και εμείς βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα, αγνοούμε όλο το προηγούμενο. Μέσα σε όλα αυτά διαβάζουμε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του καθηγητή εργατικού δικαίου και προέδρου της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους της ΕΝΙΠΕΚ, του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου, που λέει ότι συνεχίστηκε και τον Ιούνιο του 26 η φτωχοποίηση των συνταξιούχων, και το δίνει με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Καλημερίζουμε λοιπόν τον κύριο Μητρόπουλο. Γεια σας, κύριε Μητρόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Τσίγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και το σταθμό.

0: Εμείς, εμείς που δεχθήκατε Κυριακή πρωί, έτσι να σας
1: πω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις τιμές και για όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, όλοι. Έχετε μία εμπεριστατωμένη διαπίστωση για το πώς και πόσο φτωχοποιήθηκε περαιτέρω ο Έλληνας συνταξιούχος.
1: Αυτά τα στοιχεία είναι τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για το ουσιοδέστερο που νωρίτερα μιλούσατε με τους ακροατές και αναλύατε πολύ σωστά. Μιλάμε για την μείωση των ονομαστικών συντάξεων. Όπως μιλάμε για τη μείωση των ονομαστικών μισθών. Δηλαδή, φέτος για παράδειγμα η κυρία Τσίγκα, πήραν οι συνταξιούχοι 2,4 μειχτή αύξηση,
0: ναι.
1: 1,7 καθαρή αύξηση. Ο πληθωρισμός ανακοινώσατε και γράφατε και τα λέτε και στο σταθμό και παντού. Ήταν ο γενικός πληθωρισμός πάνω από 3,5%, 4 ανακοίνωσε χθες. Mm-hmm. Ο δε πληθωρισμός τροφίμων, άρα η ονομαστική μισθή για μας βεβαίως και τους μελετητές δεν έχουν τόσο σημασία όσο αυτό που λέμε και στους φοιτητές μας. Η διάβρωση του μισθού, του ονομαστικού μισθού από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Αυτό έχει περάσει ως ένας όρος wage erosion. Mm-hmm. Δηλαδή διαβιβρώσκεται, διαβρώνεται, πέφτει η αξία του μισθού σε σχέση με τον πληθωρισμό και κυρίως τον πληθωρισμό τροφίμων. Άρα λοιπόν, σωστά το λέτε, ονομαστικά μειώθηκαν οι συντάξεις και κυρίως οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, διότι εκεί έχουμε έναν κακό υπολογισμό των νέων συντάξεων που η σύνταξη βγαίνει με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου,
0: ναι.
1: Ενώ των γονέων σας, των μεγαλύτερων, mm-hmm. οι συντάξεις βγαίνανε με τους μισθούς της καλύτερης πενταετίας.
0: Της καλύτερης πενταετίας, βεβαίως, έτσι.
1: Άρα έχετε συγγενείς στο περιβάλλον σας που βγήκαν με την τελευταία,
0: βέβαια.
1: Μάλιστα στις ΔΕΚΟ και στις τράπεζες, κυρία Τσίγκα, βγαίνανε με βάση τον τελευταίο καλύτερο μισθό ή τους μισθούς του τελευταίου έτους.
0: Ναι.
1: Τι λέει τώρα το σύστημα μετά το 2015, γι' αυτό όλες οι συντάξεις βγαίνουν πολύ μικρότερες σε σχέση με τις παλιές και εκεί έχουμε συντάξεις μετά το νόμο Κατρούγκαλου, Μάιο του 2016,
0: mm-hmm.
1: και πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, Μάιο του 2016 και πριν.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, βγαίνοντας τώρα με τον επανυπολογισμό των καινούριων των συντάξεων με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου, μπαίνει κάποιος με μικρό μισθό στην έναρξη του εργασιακού βίου.
0: Mm-hmm.
1: Συνεχίζει με κάπως καλύτερο μισθό στα μέσα του εργασιακού βίου. Καταλήγει σε κάποια επίπεδα μισθού, αν πετύχει καλούς μισθούς στα τελευταία χρόνια του εργασιακού βίου. Άλλο να υπολογίζονται...
0: Έχει αντιστραφεί αυτή η πορεία πάντως, κύριε Μητρόπουλο, στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον.
1: Η γραμμικότερα πάει στο δημόσιο. Γραμμικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί, παρά το ότι και εκεί φάγανε στραπάτσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι στους μισθούς κατά τη διάρκεια των μνημονιακών χρόνων, εκεί οι μισθοί πάνε γραμμικότερα.
0: Mm.
1: Οι διετίες, οι τριετίες, κάποιες αυξήσεις, κάποια επιδόματα. Αλλά στο ιδιωτικό τομέα, προσέξτε. Έχω φοιτητές μου, πάνε με τα 400, mm-hmm. πάνε με τα 500, πάνε με τα 600 τα πρώτα 10 χρόνια. Ύστερα πάνε στα 700, 800. Καταλήγουν, αν έχουν τύχη και καλή προοπτική, σε καλούς μισθούς στο τέλος του εργασιακού βίου. Έρχεται το σύστημα το καινούριο και λέει, όχι κύριε Μητρόπουλε, εγώ θα βάλω και τους 400 μισθούς μέσα στη δεξαμενή. Και από εκεί θα σου βγάλω το μέσο όρο των συνταξίμων αποδοχών. Τι συνέβαινε με τους παλιότερους, όπως προαναφέραμε, έβγαινε η σύνταξη με βάση τους τελευταίους καλύτερους μισθούς.
0: Ναι.
1: Ή όχι μόνο τους καλύτερους, με αυτούς τους που επέλεγε ο ίδιος. Έλεγε ο νόμος, ή με την καλύτερη πενταετία ή με την τελευταία πενταετία, mm-hmm. που εσύ επέλεγες. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο λόγος που τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, αυτά είδατε, αυτά αναλύσαμε εμείς, δεν είναι δικά μας στοιχεία, λένε ότι οι συντάξεις, οι νέες συντάξεις τα τελευταία 10 χρόνια από το 2016 και δόθη αλλά και μελούμενα,
0: mm-hmm.
1: θα μπαίνουν σε αυτή τη γραμμή, δηλαδή επειδή θα υπολογίζονται και χαμηλοί, πολύ χαμηλοί μισθοί μέσα, οι συντάξεις θα βγαίνουν. Και βεβαίως εδώ έρχεται και λέμε πώς, αφού μειώνονται οι συντάξεις, πώς να αντέξουν την πεσμένη αγοραστική δύναμη. Διότι τα τελευταία χρόνια από το μνημόνιο και μετά, ενώ αποκλίνουμε συνεχώς από τους μισθούς της Ευρωζώνης, από τις συντάξεις της Ευρωζώνης, από τα εισοδήματα της Ευρωζώνης, συγκλίνουμε χρόνο με το χρόνο με τις συντάξεις και τους μισθούς και τα εισοδήματα των καλών μας γειτόνων, Βουλγάρων, Ρουμάνων.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό στην αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Ή και κάτω από τη Βουλγαρία.
1: Ενώ η Βουλγαρία πριν 10 χρόνια έβλεπε από μακριά την πλάτη μας στους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη, τώρα συναγκομαχάμε με τους γειτόνους.
0: Κύριε Μητρόπουλε, από την επεξεργασία των στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας, διαπιστώνεται ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των φτωχών συνταξιούχων τον Ιούνιο του 2026 και ότι η Ελλάδα έχει τους περισσότερους χαμηλούς συνταξιούχους στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, να πω κάτι εδώ, το 53%, 54% σχεδόν της 100% των συνταξιούχων με σύνταξη ως 940 ευρώ καθαρά, 35% με σύνταξη ως 658 καθαρά και 16,3% έως 470.
1: Με την πρώτη ράμπα, λοιπόν, το 6 στους 10 συνταξιούχους σχεδόν, κυρία Τσίγκα, 6 στους 10 έχουν λίγο κάτω ή ίσα με τον κατώτατο μισθό σύνταξη. Να πάρουν οι ακροατές το μέγεθος. Δηλαδή 920 ο κατώτατος μισθός, μόλις είπαμε, διότι τα στοιχεία του Υπουργείου δεν είναι δικά σας και δικά μου, είναι κάτω από τον κατώτατο μισθό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πια μιλάμε για μια προϊούσα φτωχοποίηση και των συνταξιούχων, αλλά κυρίως των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Εκεί κάπως έχουν συγκρατηθεί τα πράγματα, διότι κρατήσανε τα δώρα. Στους συνταξιούχους από την 1η-1η 2013 καταργήθηκαν τα δώρα. Στους δημοσίους υπαλλήλους καταργήθηκαν τα δώρα. Στους ενστόλους καταργήθηκαν τα δώρα. Οι μόνοι που ευτυχώς κρατάνε τα δώρα είναι οι του ιδιωτικού τομέα, παρά το ότι τότε οι θεσμοί, η Τρόικα επιχείρησε να καταργήσει τα δώρα και στον ιδιωτικό τομέα. Θα είχαμε την απόλυτη φτωχοποίηση του ιδιωτικού τομέα στην πατρίδα μας, αν είχε καταργηθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα.
0: Και λέτε ότι αυτή η γενικευμένη συνταξιοδοτική φτώχεια θα διευρυνθεί μετά το 28.
1: Θα διευρυνθεί γιατί όσο βγαίνουν οι νέοι συνταξιούχοι με όλα τα χρόνια μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή με τον νέο υπολογισμό, με το να υπολογίζονται όλοι οι μισθοί για τη σύνταξη, και όσο φεύγουμε από το 28, το 30 κυρίως που θα έχουμε 15 ετίες, 20 ετίες, θα φεύγουν οι μανάδες, θα φεύγουν αυτοί που θέλουν να βγάλουν μειωμένες συντάξεις, τότε οι συντάξεις δεν θα ξεπερνούν, κυρία Τσίγκα, τα 600 κατανότατο 700 ευρώ μεικτά.
0: Τώρα τα λέμε αυτά και εγώ θυμάμαι τον προθεσινό καυγά στη Βουλή, Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, για το πόσο κοστίζει η 13η ή 14η σύνταξη και που τελικά ο κοινός παρονομαστής ήταν ότι δεν πρόκειται να τη δει ο συνταξιούχος τη 13η ή 14η.
1: Μαζί κατήργησαν τα κόμματά τους, δεν προείδρευαν τότε των κομμάτων τους, μαζί κατήργησαν τα κόμματά τους, τα δύο κόμματα, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με τον νόμο 4093 του 12, από 1η-1η-13 κατήργησε τη 13η σύνταξη. Ας τα βρουν, λένε για το κόστος. Προπληρώσαμε δάνεια 8 δις προχθές του πρώτου μνημονίου.
0: Ναι.
1: Προπληρώσαμε όλο το 25 δάνεια 20 δις. Του πρώτου και δεύτερου μνημονίου. Ας κόψουν 1,5 από τα υπερπλονάσματα, 1,5-2 δισεκατομμύρια, να ζήσουν και οι συνταξιούχοι, κυρία Τσίγκα. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Έτσι, και
1: μπορεί
0: αυτή
1: να επέρεται η κυβέρνηση ότι έχουμε υπερπλεονάσματα, σούπερ κλπ. Και μπορούμε και προπληρώνουμε δάνεια που πρέπει να πληρώσουμε το 42, το 2042, και δεν μπορεί να βρει 1,5-2 δις να ζήσουν αξιοπρεπώς και οι συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ιόνιον FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Αυτή είναι βέβαια η Fleetwood Mac και η Christine McVie με την χαρακτηριστική φωνή της σε ένα συγκρότημα που πραγματικά έγραψε ιστορία, πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραία τραγούδια. Και η Christine McVie γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1943 και αυτό ήταν απλά μια αφορμή για να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι από τους Fleetwood Mac.

Σήμερα λοιπόν 12 Ιουλίου να σας πω ότι είναι Διεθνής ημέρα ελπίδας. Λέμε εντάξει, πεθαίνει τελευταία μεν, αλλά δεν ξέρω πόσο θα ζήσει ακόμα, γιατί δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα. Ας πούμε στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εκεί όπου υποτίθεται ότι είχαμε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις και να προχωρήσουν και τα λοιπά. Προχθές βγήκε και ο Τραμπ και είπε ότι η συμφωνία δεν υπάρχει πια. Και το Ιράν ανακοίνωσε ότι κλείνει μέχρι νεοτέρας στα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης, ακινητοποίησαν δεύτερο πλοίο στα στενά του Ορμούζ, στόχευσαν την αμερικανική στρατηγική αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ με βαλιστικούς πυράβλους. Προηγήθηκαν και επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Το πλοίο κυπριακών συμφερόντων το εγκατέλειψε το πλήρωμα. Μάλιστα αγνοείται ένας ναυτικός σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δεν πάει και πολύ καλά, είναι αλήθεια. Όσο και αν προσπαθείς να κρατήσεις την ελπίδα σου, δύσκολο.

Να καλημερίσω εγώ το Θανάση. Θανάση, θα κρατήσω την καλημέρα σου. Το μήνυμα είναι επικριτικό για τον κύριο Μητρόπουλο. Μην ξεχάσεις, λέει, να βρεις τον Τσίπρα. Δεν ξεχνάς ότι δεν σε έκανε υπουργό. Εντάξει, δεν είναι, χρόνια ο κύριος Μητρόπουλος αναλύει έτσι κι αλλιώς τα συνταξιοδοτικά. Και είναι από τους ανθρώπους που τα ξέρουν και πάρα πολύ καλά κιόλας.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς την εκπνοή της πρώτης ώρας μας. Εδώ να μπούμε στο κανονικό μας το ωράριο μετά, έτσι στο 9 με 11. Θα πάμε με τους λαθρεπιβάτες ή με εντάξει λένε. Έτσι, εντάξει είμαστε και εμείς, ελπίζω να είστε κι εσείς. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας, radio-papaki, παραπολιτικά.gr. Εδώ για να τα λέμε σε λίγα λεπτάκια, είμαστε πάλι μαζί.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
9: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
8: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
12: Ακούτε Ιόνιον.

Στη Βενεζουέλα, έτσι όπως ακούμε και τους Buena Vista Social Club. Στη Βενεζουέλα, δυστυχώς, θυμάστε τον φοβερό σεισμό, τους φοβερούς σεισμούς που είχαν γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου του 26, γιατί λίγο είχε εξαφανιστεί το θέμα και από τις οθόνες μας, έτσι, ακόμα και από τα δελτία ειδήσεων. Εκεί λοιπόν η τραγωδία συνεχίζεται. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 4.300 από τους σεισμούς. Ήταν δύο πάρα πολύ δυνατοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν την Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου. Έχουν ξεπεράσει λοιπόν τους 4.300 σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό. Και ο απολογισμός αυτός, σύμφωνα με τις αρχές, θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι αγνοούμενοι είναι χιλιάδες ακόμα που είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια και φυσικά δεν υπάρχει πλέον ελπίδα να βρεθούν σώοι. Φυσικά εκατοντάδες οικογένειες συνεχίζουν να αναζητούν τους συγγενείς τους στα ερείπια, προσπαθώντας να ανασύρουν τις ορούς των αγνοωμένων.

αυτή είναι η εξαιρετική Waterboys. Αυτού συζητάγαμε τώρα εδώ με τον Χρήστο Μυρίδη. Πόσο διαφορετική πινελιά βάλανε στην μουσική σκηνή. Και ακούγοντάς τους, πάμε να δούμε τι έγινε στην Ισπανία. Θυμάστε αυτό το παραδοσιακό φεστιβάλ στην Παμπλώνα που αμολάνε τους Σταύρους και τρέχουν και τρέχουν μπροστά οι δρομείς με στόχο να μην τους προλάβουν οι Ταύροι κτλ. Βασανίζονται και οι δρομείς, βασανίζονται και οι Ταύροι βέβαια κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι. Λοιπόν, ένας δρομέας λοιπόν χθες τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο από τα κέρατα Ταύρου στη διάρκεια του φεστιβάλ Σαν Φερμίν στην Παμπλώνα. Η διαδρομή λέει ήταν χαοτική. 6 Ταύροι διέσχισαν τη διαδρομή των 875 μέτρων από το Μαντρί μέχρι την αρένα των Ταυρομαχιών σε περίπου 2,5 λεπτά. Στο πέρασμά τους φυσικά επικράτησε πανικός, καθώς αρκετοί συμμετέχοντες έπεσαν στο έδαφος, δημιουργώντας επικίνδυνες σκηνές συνωστισμού. Και εκτός από το δρομέα που έχει χτυπηθεί στο πρόσωπο από κέρατο Ταύρου, άλλα 12 άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη για διαφόρων ειδών τραυματισμούς. Πάει πολύς καιρός που σύμφωνα με όλες τις φιλοζωικές οργανώσεις και όχι μόνο, έχει έρθει η ώρα να σταματήσουν και οι ταυρομαχίες. Έχουν περιοριστεί πάρα πολύ βέβαια στην Ισπανία, αλλά ακόμα και αυτά, όπως ας πούμε αυτό το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, αυτό το κομμάτι του εορτασμού του, οτιδήποτε είναι πολύ επικίνδυνο για όσους συμμετέχουν και φυσικά βασανίζει και τα ίδια τα ζώα. Λοιπόν, για πάμε να σας θυμίσω εγώ ότι απόψε έχει Κάτζο Ντίλο live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Κυριακή 12 Ιουλίου λοιπόν, ώρα έναρξης 8.30, είσοδος ελεύθερη. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη κέφι και ξεσηκωτικούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το αγαπημένο συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών του 50 και του 60 παντρεύονται άριστο τεχνικά με την Μανούτσε Τζαζ, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μουσικό ιδίωμα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνία είναι Next Step Media και iefmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο www.attikaroots.gr.

0: λοιπόν ήρθε η ώρα να σας πω την πιο σημαντική πληροφορία της ημέρας, παιδιά. Χρήστο Μυρίδιακου, έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα κουνούπια τσιμπούν κάποιους ανθρώπους περισσότερο από άλλους? Είναι που λέμε ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που τον τσιμπάνε τα κουνούπια και λες: έχω το αντικουνουμπικό μου δίπλα, εδώ πέφτουν όλοι πάνω του και είμαι μια χαρά εγώ, ας πούμε. Γιατί μας εντοπίζουν από μακριά, παιδιά. Η αναπνοή, λέει, και η μυρωδιά του σώματός μας είναι βιολογικά σήματα για τα κουνούπια και δείχνουν πόσο ελκυστικοί είμαστε για αυτά. Για μερικούς ανθρώπους αυτά τα σήματα είναι ακαταμάχητα ως προς τα κουνούπια. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, πώς μας εντοπίζουν? Μας εντοπίζουν με το διοξείδιο του άνθρακα που δείχνει ότι είμαστε ο κατάλληλος στόχος. Επιπλέον, δεν ξέρω αν το ξέρατε, μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπούν ανθρώπους. Γιατί, λέει, χρειάζονται το αίμα μας επειδή τους παρέχει την πρωτεΐνη που απαιτείται για την ανάπτυξη των αυγών τους. Άκου να δεις τι γίνεται. Χρησιμοποιούν όπτικα και οσφρητικά ερεθίσματα, όραση και μυρωδιά, για να εντοπίσουν τους στόχους τους από απόσταση 10 μέτρων, παρακαλώ, τα κουνουπάκια, έτσι. Εντοπίζουν από 10 μέτρα, έρχονται και τσακ. Ένα από τα σημάδια, λοιπόν, που εντοπίζουν από 10 μέτρα είναι το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουμε με την αναπνοή και με το δέρμα μας. Είναι η θερμότητα του σώματος που αυξάνει την έλξη προς τα κουνούπια. Γιατί, σύμφωνα με το BBC, λέει, οι μελέτες δείχνουν ότι τα κουνούπια προσελκύονται από την θερμότητα και την υγρασία. Και επίσης τα άτομα με μεγαλύτερο σωματότυπο, τα οποία συνήθως παράγουν περισσότερη θερμότητα και εκπνέουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, μπορεί να προσελκύσουν περισσότερα κουνούπια. Αυτά τώρα, αν εσείς το βράδυ εκεί που πάτε να κλείσετε τα ματάκια σας και έχετε γλαώρωση, ακούτε αυτό το ζζζ κάπου από πάνω, πού να τα σκεφτείτε όλα αυτά και αν σας έχει εντοπίσει από 10 μέτρα ή όχι, η κατάληξη είναι γνωστή. Την ξέρουμε όλοι. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Να μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε 18 λεπτάκια μετά τις 9 με τις στιχομηθείες μας στα παραπολιτικά στο 90,1 και πάμε λίγο να δούμε τις επόμενες ημέρες από αυτή την φοβερή έκρηξη και τη φωτιά που προκλήθηκε στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Τρεις άνθρωποι δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, είναι εγκαυματίες με πάρα πολύ σοβαρά εγκαύματα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι τρεις εργαζόμενοι εκεί. Πήγανε για μεροκάματο και κατέληξαν με πολύ σοβαρά εγκαύματα να δίνουν μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι. Κάποιοι έχουν πάρει εξιτήριο, κάποιοι παραμένουν, αλλά οι τρεις από αυτούς είναι σε την πιο κρίσιμη κατάσταση. Φυσικά έχει σημασία το πώς προκλήθηκε αυτή η έκρηξη, αν υπήρχαν οι συνθήκες ασφαλείας που έπρεπε να υπάρχουν. Έχουμε και μια εξέλιξη η Ευρωομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος φέρνει το θέμα στην Κομισιόν με ένα ερώτημα. Κάνει λόγο για ένα ακόμα προμήνυμα βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Επισημαίνει τους κινδύνους για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης στη Δυτική Αττική μετά και την έκρηξη αυτή στον Ασπρόπυργο. Αυτό αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος. Πάμε λοιπόν εμείς να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας Δυτικής Αττικής, τον κύριο Παναγιώτη Ρεντούμη. Κύριε Ρεντούμη, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Πρώτα απ' όλα έχουμε νεότερα για τους τρεις σοβαρά τραυματίες.
1: 11 είπαμε είναι συνολικά.
0: 11 συνολικά, ναι.
1: Οι δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά και ένα τρίτος με λιγότερα όμως γκάβματα. Οι δύο είναι περισσότερο με 75% και 90%. Από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς γίνονται και κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε σαν εργατικό κέντρο είναι και στέλνουμε τις ευχές μας για ταχύ ανάρρωση και ο Γολγοθάς για αυτούς τους εργαζόμενους και γρήγορα βέβαια στη σπίτια τους πίσω και ο Γολγοθάς για αυτούς τους εργαζόμενους τώρα ξεκινάει για την αποκατάσταση της υγείας τους και τους ευχόμαστε το καλύτερο.
0: Τώρα υπάρχει, έχετε νεότερα ως προς τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμείς ό,τι ακούμε και από εσάς έχουμε μια γενική εικόνα έχουμε. Εμείς περιμένουμε τώρα από την προανάκριση, από τη διερεύνηση και τον εντοπισμό των αρχικών αιτιών, των συνθήκων και για την πρόκληση της έκρηξης, να μάθουμε από το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, από την αρμόδια αρχή. Όσο οφείλουμε εμείς σαν εργατικό κέντρο θα ζητήσουμε τις επόμενες μέρες να δούμε και τα τελικά πορίσματα, ας το πούμε έτσι. Αυτό εμείς που θέλουμε να πούμε ως Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας είναι να δούμε τι πήγε λάθος και τι μπορούμε από εδώ και πέρα να κάνουμε, γιατί υπάρχει ένα ατύχημα σε μια εταιρεία. Αυτό όμως, όπως είπατε και άκουσα και προηγουμένως με την επερώτηση που έχει γίνει, να μην είναι προάγγελος για επόμενο εργατικό ατύχημα, ναι, για επόμενη έκρηξη ή οτιδήποτε σε χώρους βιομηχανικούς.
0: Ήδη έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε δύο συλληφθέντες, στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και στον οδηγό του βιτιοφόρου που βρισκόταν στο χώρο, αλλά ακόμα διερευνάτε το τι εργασίες γίνονταν, αν προκλήθηκε κάτι από τις ίδιες εργασίες που ενδεχομένως δεν υπήρχαν τα σωστά μέτρα ασφάλειας για αυτές ή από κάποιο άλλο λόγο.
1: Εντάξει, εμείς τώρα δεν μπορούμε να μπούμε στην προανακριτική διαδικασία σαν εργατικό κέντρο. Εμείς αυτό που πρέπει να πούμε και να το μνήσουμε για την αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων, καθοριστικός παράγοντας θα πρέπει να είναι ο εξυγχρονισμός, η αυστηροποίηση των ελέγχων. Εδώ στη Δυτική Αττική εμείς έχουμε την επιθεώρηση εργασίας, το ΚΕΠΕ, που θα πρέπει να ενδυναμωθεί, να στελεχωθεί, γιατί είναι υποστελεχωμένο. Έχουμε χιλιάδες εταιρείες εδώ στο θριάσιο πεδίο, οι οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν επαρκή έλεγχοι και γι' αυτό εμείς ζητάμε από τα αρμόδια Υπουργεία να σκύψουν στο πρόβλημα και να κοιτάξουν να στελεχώσουν αυτές τις ανεξάρτητες αρχές, ώστε να μπορούν να επιτελούν πιο εύκολα το έργο τους.
0: Είναι και μια περιοχή ευαίσθητη, έτσι. Υπάρχουν και δηληστήρια κοντά, δηλαδή δεν είναι.
1: Και ευαίσθητη και κορεσμένη, θα μπορούσα να πω εγώ, γιατί θεωρώ ότι ίσως είναι και μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές στην Ελλάδα. Μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν, και επειδή εσείς είστε πρόεδρος του εργατικού κέντρου της περιοχής εκεί, η συνολική εικόνα που έχετε είναι στις πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις λοιπόν που υπάρχουν στην περιοχή. Σε γενικούς κανόνες τηρούνται οι όροι ασφάλειας, οι κανόνες ασφάλειας?
1: Εμείς κοιτάξτε να δείτε, εμείς τι πρέπει να πούμε. Εμείς πρέπει να πούμε ότι πρέπει τα συστήματα προστασίας εγκατάστασης των συστημάτων, αυτόματης πυρόσβεσης και εκτόνωσης, συντήρησης και εκπαίδευσης, όλα αυτά μαζί είναι ένα μείγμα που πρέπει να τα κοιτάξουμε και θα πρέπει να γίνουν, γιατί υπάρχει νομοθεσία. Θα πρέπει κάθε εταιρεία τέτοιων ειδών θερμής, θερμών συγκολλήσεων, κατασκευών. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε εδώ δηληστήρια, έχουμε ναυτική, έχουμε βαριά βιομηχανία. Mm-hmm. Ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα ασφαλείας, είναι υποχρέωση των εταιριών να υπάρχουν αυτά, να υπάρχουν εγκαταστάσεις συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης και εκτόνωσης, συντήρησης. Θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη εκπαίδευση και στο προσωπικό, σε τέτοιες επιχειρήσεις, με τέτοιες βαριές εργασίες. Mm. Να τηρούνται οι νόμοι της εργατικής νομοθεσίας. Και φυσικά αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε και να πέσει εκεί η πολιτεία, οι φορείς, να κοιτάξουμε να δούμε τους τρόπους διαφυγής όταν γίνεται ένα τέτοιο ατύχημα, να δούμε το ρημοτομικό σχέδιο. Εμείς εκεί που πήγαμε στο συμβάν που έγινε στην έκρηξη, που μας σχεδόν από την πρώτη στιγμή, συναντήσαμε μια κατάσταση η οποία ήταν πολύ δύσκολη η πρόσβαση. Βέβαια αυτό τώρα δεν οφείλεται σήμερα, αυτό είναι μια διαχρονική παθογένεια.
0: Είναι προβληματικό όμως, είναι ένα πρόβλημα.
1: Θα πρέπει βέβαια όλοι από εδώ και πέρα, έστω να γίνει μια αρχή, mm-hmm. να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας απόσυση κάθε εταιρεία η μία με την άλλη, γιατί βλέπουμε ότι είναι άνεχα δομημένα εκεί οι βιομηχανίες αυτές. Να φανταστείτε ότι από την έκρηξη αυτή τη συγκεκριμένη εκεί στον Ασπόδρυγο έκανε και άλλες δύο δίπλα παρακείμενες εταιρείες.
0: Ναι, ναι.
1: Αν υπήρχαν έστω στοιχειώδη μέτρα απόσταση ασφαλείας η μία εταιρεία από την άλλη, να υπήρχε ένα κενό μεταξύ τους, θα είχε αποφευθεί π.χ. να κάνουν οι άλλες δύο επιχειρήσεις παραδίπλα. Αυτό που είδαμε και βλέπουμε είναι ότι η μία επιχείρηση είναι σχεδόν μέσα στον προάβλιο χώρο της άλλης επιχείρησης. Όλα αυτά είναι διάφορα περιστατικά, είναι παθογένειες βέβαια, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο έστω και από εδώ και πέρα να γίνουν πιο αυστηροί οι νόμοι όσον αφορά, όπως σας είπα, ρημοτομικά σχέδια, δρόμοι διαφυγής, κρούνοι οι οποίοι να μπορούν να έχουν πιο άμεση, πέρα από τις εταιρείες που είπαμε ότι πρέπει να τηρούν τα μέτρα πυροπροστασίας, κάθε εταιρεία ξεχωριστά, θα πρέπει να υπάρχουν και υποδομές για άμεση λήψη νερού, να μπορούν να κατασβέσουν, να είναι πιο γρήγορα και πιο άμεσα στο να προλάβουν και να σβήσουν μια φωτιά που έχει προκληθεί από μια έκρηξη οτιδήποτε άλλο.
0: Εδώ είδαμε σε βίντεο έναν από τους εργαζόμενους να βγαίνει πραγματικά φλεγόμενος, ας πούμε, από μέσα από το σημείο που εργαζότανε, και φαινόταν εκείνη την ώρα, προφανώς είχαν παγώσει και οι άλλοι που τον βλέπανε, αλλά δεν υπήρχε κάτι που να μπορέσει να πάει να δεν ξέρω, πυροσβεστήρας, κάτι.
1: Αυτό το είδαμε όλοι μας, όντως είναι μια πραγματικότητα, αλλά εδώ είπαμε ότι δεν υπάρχει μια κουλτούρα έτσι ώστε να υπάρχει μια κατάλληλη εκπαίδευση γενικά, όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στην πολιτεία, στις δίπλα επιχειρήσεις, γιατί από ό,τι κατάλαβα από το βίντεο κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι εργαζόμενοι από κάποιες δίπλα εταιρείες βγήκαν αυτή την ώρα να δούνε, mm-hmm. που και αυτό είναι ακόμα επικίνδυνο, γιατί το συμβάν εξελισσότανε και όπως είδατε μετά από λίγο είχαμε και δεύτερη μεγαλύτερη έκρηξη, και μπορούσε να γίνει και ακόμα μεγαλύτερη ζημιά.
0: Δεν θέλω να πω, επειδή είπατε πριν να υπάρχουν κρουνοί και τα λοιπά, δεν υπήρχε τίποτα κοντά που θα μπορούσε.
1: Στη συγκεκριμένη ζώνη εκεί που έγινε το ατύχημα, όχι, δεν υπήρχε. Υπήρχε ένας κρούνος που είδα εγώ προσωπικά γύρω στα 800 μέτρα με ένα χιλιόμετρο. Εντάξει, ο οποίος ήταν ένας εκεί στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι δεν επαρκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό είπαμε, και θα πρέπει αυτά, θα τα δούνε, θα τα ελέγξουν, θα τα δει προνάξει, θα τα δουν όλα. Θα πρέπει να υποχρεώσουν, όσον αφορά στο γενικό σύνολο, όλες τις εταιρείες, ειδικά όλες τις μεγάλες εταιρείες, όσοι έχουν θερμές κολλήσεις, έχουν τέτοιου είδους εργασίες, Και όχι μόνο, και όχι μόνο, όσες εταιρείες έχουν έφερλεκλα υλικά μέσα, ναι. Και μπορούν να προκαλέσουν τέτοια μεγάλα ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα και εκρήξεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Ραντού, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε να δούμε και το πόρισμα που θα βγει για τα αίτια της έκρηξης. Έχει σημασία και αυτό. Να ευχηθούμε να γίνουν καλά οι τρεις εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, οι δύο τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ ένα τελευταίο θέλω να προσθέσω, ότι να μην κοιτάμε τους εργαζόμενους πάντως σαν αριθμούς. Οι εργαζόμενοι είναι η ραχοκοκαλιά της εργατικής παραγωγής. Θα πρέπει να κοιτάμε, να εξελισσόμαστε κάθε φορά και να κοιτάμε να είμαστε σύμφωνοι με τους νόμους, τους εργατικούς νόμους και με τους κανόνες. Αν μπορέσουμε αυτά τα πράγματα έστω και αυτή τη στιγμή να τα διορθώσουμε, θα είναι προς την σωστή κατεύθυνση και όχι προς τη λάθος.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραντουμή.
1: Καλή σας
0: ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

31 λεπτάκια μετά τις 9 είμαστε εδώ στα παραπολιτικά και να σας πω ότι την Πέμπτη, μέχρι την Πέμπτη ισχύει η προθεσμία για να υποβάλουν οι υποψήφοι για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα το μηχανογραφικό τους μέχρι τις 16 Ιουλίου λοιπόν, παιδιά. Προσοχή πολύ στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Ό,τι κερδίσατε μην το χάσετε από εκεί. Και συμβουλές πολλές φορές από ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα τον τρόπο συμπλήρωσης του βοηθάνε. Μέχρι και την Πέμπτη θα πρέπει να το έχετε υποβάλει. Μην αφήσετε τελευταία στιγμή. Δεν χρειάζεται να αφήσετε την Πέμπτη. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνονται και επίσημα η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι βάσεις αναμένονται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου για να δούμε πότε θα βγουν, να λήξει και οριστικά η αγωνία για όλους τους υποψήφιους, στους 89.032 υποψήφιους που διεκδικούν μία από τις 69 περίπου χιλιάδες διαθέσιμες θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. See you.

0: Γιώργος Δημητριάδης και ξύπνα φτάσαμε, έτσι για όσους ξυπνάτε τώρα παιδιά, έλα ξυπνήστε, φτάσαμε γιατί έχουμε φτάσει και στα μέσα της εκπομπής εδώ, στις στιχομηθείες και πάμε να δούμε τι έγινε και πώς έγινε σε αυτή την απίστευτη ιστορία με το Boeing της Ryanair, όπου έσπασε το τζάμι δίπλα στο οποίο καθόταν επιβάτης και να δεις ότι όποτε κάνουμε ταξίδι ας πούμε ζητάμε θέση παράθυρο έτσι για να βλέπουμε έξω. Τώρα φαντάζομαι θα μειωθούν τα αιτήματα για θέση παράθυρο. Έσπασε το τζάμι λοιπόν και άρχισε να τον ρουφάει προς τα έξω. Τον τράβηξε η γυναίκα του, μετά τον τράβηξαν και οι υπόλοιποι επιβάτες. Επικράτησε πανικός όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή αυτά τα έχουμε δει σε ταινίες καταστροφής του Hollywood. Το έλεγα και χθες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Συγκλονίζουν και οι μαρτυρίες των επιβατών. Ο άνδρας νοσηλεύεται με εγκάβματα τριβής, έτσι όπως ήταν, στη θέση αυτή, όπως είχε σφινώσει, ας πούμε, στο παράθυρο. Σώθηκε, λένε, γιατί φόραγε και τη ζώνη του, αλλά καλύτερα είναι να τα πούμε με τον κύριο Φέδωνα Κάρα Ιωσηφίδη, εκδότη του αμυντικού περιοδικού Πτήση, στρατιωτικό αναλυτή. Καλημέρα, κύριε Κάρα Ιωσηφίδη.
1: Καλή σας μέρα. Βέβαια, σήμερα φορώντας το καπέλο του αεροναυτικού και του διερευνητή αεροπορικών περιστατικών να σας μιλήσω.
0: Έτσι, έτσι. Απίστευτη ιστορία. Δεν είναι πρωτόγνωρο. Έχει και νεκρό άλλη φορά από τέτοια περίπτωση.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει τουλάχιστον ένας καταγεγραμμένος νεκρός το 2018 που ήταν ένα ακριβώς ίδιο περιστατικό. Εδώ πραγματικά οι επιβάτες της πτήσης που πήγαινε στο Μόναχο έζησαν μια περιπέτεια. Αλλά εστιάζουμε στο αποτέλεσμα και όχι στην αιτία. Η αιτία ήταν πολύ πιο σοβαρότερη.
0: Ο κινητήρας.
1: Στο αεροπλάνο σημειώθηκε καταστροφική αστοχία του κινητήρα. Και ένα κομμάτι του κινητήρα, πόσο μπορούμε να εκτιμήσουμε, καταλαβαίνετε ότι η διερεύνηση θα ξεκινήσει

0: υπάρχουν πολλά ευρήματα τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν για να κάποια στιγμή αργότερα να μάθουμε πραγματικά τι συνέβη. Περνάνε μήνες, πολλές φορές και χρόνια πριν μάθουμε, αλλά τώρα οι αεροπορικές εταιρείες ενημερώνονται για το τι συνέβη. Και είναι αυτό που πρέπει να γίνεται για να είναι ασφαλείς οι πτήσεις. Πάντως αυτό που έγινε ήταν ότι το κομμάτι αυτού του κινητήρα, από όσο μπορούμε να εκτιμήσουμε, χτύπησε το παράθυρο και αποκολλήθηκε, έσπασε. Είναι και αυτό ένα ζήτημα διερεύνησης. Διότι το αποτέλεσμα της διερεύνησης θα
1: ενσωματωθεί. Σας κάνουμε λίγο, κύριε Καραϊωσήφιδη. Συγγνώμη, ενώ ακούσαμε πάρα πολύ καλά όλη την εισαγωγή σας, ας πούμε, τώρα άρχισε να κάνει διακοπές. Οπότε, αν μπορείτε να με μετακινήσετε ή αν έχετε ακουστικά Bluetooth, καλύτερα είναι να τα βγάλετε. Ωραία.
0: Δεν έχω ακουστικά και δεν μετακινούμε. Ελπίζω να μην έχουμε.
1: Ελπίζω κι εγώ να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, αυτό που συνέβη πάντως και αυτό και η διερεύνηση η οποία θα υπάρξει θα ενσωματωθεί μέσα στη γνώση που έχουμε για τα περιστατικά που συμβαίνουν στη σχεδίαση των αεροπλάνων, έτσι ώστε να γίνονται συνεχώς ασφαλέστερα. Αυτό που ήρθε να επιβάτης είναι αυτό που λέμε εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή, για να μπορούμε να επιζήσουμε σε πτήσεις στα 35.000 πόδια, που η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή, θα πρέπει να συμπιέζεται. Η καμπίνα όταν συμπιέζεται και φτάνει σε εκείνο το ύψος είναι σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες, δηλαδή περίπου σε ένα βουνό 1.000 μέτρων. Έτσι αισθανόμαστε άνετα και έτσι κυρίως επιζούμε σε αυτά τα ύψη. Αλλά επειδή πολύ μεγάλη διαφορά πίεσης ανάμεσα στη συμπιεσμένη καμπίνα και στο εξωτερικό περιβάλλον, όπου η ατμόσφαιρα είναι πολύ αραιή και η πίεση ελάχιστη, οποιοδήποτε ρήγμα υπάρξει στην καμπίνα του αεροπλάνου δημιουργεί πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Την προκειμένη περίπτωση είχαμε ένα τζάμι. Στην περίπτωση του 2018 που υπήρξε ο θάνατος ήταν μια άλλη επιβάτηδα η οποία σφινώθηκε και συνεκλείβη στο παράθυρο. Η τύχη του ανθρώπου αυτού που πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη και τελικά γλίτωσε με τραυματισμό, αλλά σίγουρα δεν υπήρξε κάτι πολύ, ήταν πραγματικά μεγάλη. Έχει υπάρξει όμως στο παρελθόν σε αποσυμπίεση τέτοια εκρηκτική, η οποία προήλθε από απώλεια πόρτας στο αεροπλάνο. Εξαιρετικά σπάνιο, αλλά έχει συμβεί.
1: Φοβερό και αυτό.
0: Από ρήγμα, μετά από έκρηξη βόμβας, όπου έχουν εκτιναχθεί επιβάτες έξω από το αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Οι αεροπορικές μεταφορές παραμένουν ασφαλείς, ακριβώς μετά αποτελέσματα των διερευνήσεων, και αυτό που έζησε στις βάτες της πτήσης της Ryanair ήταν πραγματικά ένα από τα πολύ σπάνια γεγονότα. Όπως επίσης και η αστοχία του κινητήρα.
1: Αυτό, να μείνουμε λίγο σε αυτό λοιπόν, που είναι και το πιο σοβαρό που λέτε και εσείς, εφόσον δεν θρηνούμε ανθρωπίνη ζωή από την άλλη περίπτωση. Η αστοχία του κινητήρα τώρα, έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα Boeing. Θα έκανε την πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο. Πώς μπορεί να υπάρξει τόσο εύκολα αστοχία του κινητήρα? Έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, άρα γι' αυτό θέλω να πω.
0: Δεν είναι εύκολο. Φανταστείτε ότι στα 60 εκατομμύρια πτήσεις κάθε χρόνο υπάρχουν χρονιές που δεν έχουμε κανένα συμβάν. Τέτοιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Αλλά σκεφτείτε κάτι. Ότι παρόλο που οι κινητήρες έχουν μεγάλη αξιοπιστία, όχι. Αυτό είναι και το κόστος, το υψηλό κόστος των αερομεταφορών. Ότι η έλεγχη, η επανέλεγχη, η αντικατάσταση ανταλλακτικών, όχι όταν χαλάσει κάτι, αλλά όταν εκτιμάται από την εμπειρία που έχουμε ότι πλησιάζουμε σε περιπτώσεις όπου το υλικό έχει φθαρεί ή ότι υπάρχει κίνδυνος αστοχίας. Άρα εδώ έχουμε ένα πάλι σπάνιο γεγονός. Και αυτό που ουσιαστικά ανακυκλώνουμε πλέον είναι ότι ο κινητήρας αυτός έχει αυτό το πρόβλημα και πηγαίνουμε πίσω σε όλους τους κινητήρες των συγκεκριμένων αεροπλάνων που χιλιάδες, όχι πολύ, είναι χιλιάδες, αρκετές χιλιάδες και ελέγχουν οι αεροπορικές εταιρείες το σημείο που αστόχησε ή τον τρόπο με τον οποίο αστόχησε ο συγκεκριμένος κινητήρας. Άρα αύριο το πρωί, χθες μάλλον το πρωί, που είχε περάσει μία ημέρα και είχε υπάρξει ήδη η προειδοποίηση από την κατασκευάστρια εταιρεία, υπήρξε όλες οι αεροπορικές εταιρείες με το συγκεκριμένο τύπο κινητήρα, με το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη παρτίδα κατασκευάστρια και φυσικά με το ίδιο αεροπλάνο, αλλά και με αεροπλάνα άλλα που έχουν το ίδιο κινητήρα, το υλικό.
1: Είπατε το υλικό, το υλικό.
0: Έλεγξαν το υλικό.
1: Έλεγξαν το υλικό, ναι.
0: Και επιβεβαίωσαν μετά από επιθεώρηση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και θα συνεχίσουν με τα ευρήματα. Δηλαδή τώρα που θα κατέβει η κινητήρα. Το αεροπλάνο γύρισε κινητήρα πίσω. Όλα τα αεροπλάνα είναι σχεδιασμένα για να πετούν τα κινητήρια, προφανώς που είναι τα περισσότερα σήμερα με ένα κινητήρα, και φυσικά τα πολυκινητήρια. Δεν υπάρχουν πλέον τα τετρακινητήρια που εξακολουθούν να υπάρχουν, προφανώς με ένα, ακόμη και με δύο κινητήρες εκτός λειτουργίας. Άρα από εκεί υπήρχε ασφάλεια. Το αεροπλάνο γύρισε και προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες, εάν δεν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό, μόλον η ανακοίνωση του
1: πιλότου. Δεν θα είχαν καταλάβει ότι έχει συμβεί κάτι. Ναι,
0: ακριβώς,
1: εντάξει,
0: μόνο η ανακοίνωση του πιλότου θα ήταν αυτή η οποία θα τους υποψίαζε ότι κάτι συμβαίνει. Άρα. Να εξακολουθήσουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια των αερομεταφορών.
1: Εντάξει, παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι ενώ ταξιδεύουμε και πολύ και τώρα το καλοκαίρι είναι περίοδος πολύ μεγάλης κινητικότητας και νομίζω ότι και στην Ελλάδα το προτιμάμε το αεροπλάνο πάρα πολύ, πολλές φορές. Ήταν σοκαριστικό έτσι, αυτό που είδαμε. Έτσι.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάθε περισσότερο. Συμβαίνει. Και αυτό δεν ήταν από τα μίζανα περιστατικά, παρόλο που ήταν τρομακτικό για όσοι το ζήσανε. Αν έβαλε σε καμία περίπτωση αυτό καθ' αυτό το γεγονός της εκρηκτικής αποσυμπίεσης, το αεροπλάνο σε κίνδυνο. Ακόμη και ο κινητήρας ο οποίος αστόχησε, δεν δημιούργησε μια επικίνδυνη κατάσταση, διότι συμβάλλει η σχεδίαση και η εκπαίδευση των πληρωμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Τα πληρώματα κάθε φορά που υφίστανται ελέγχους ετοιμότητας, που γίνεται σε τα διαστήματα, ένα εξάμηνο, ένα τρίμηνο, ένα χρόνο, εκπαιδεύονται σε τέτοιου είδους ανώμαλες καταστάσεις. Δηλαδή, η απώλεια ενός κινητήρα είναι εντός εισαγωγικών σχεδόν ρουτίνα για το πώς θα αντιμετωπιστεί από ένα πλήρωμα που είναι εκπαιδευμένο. Δεν το αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά, το αντιμετωπίζουν στους εξομοιωτές.
1: Ναι. Καλά, και έτσι πρέπει κιόλας, γιατί είδαμε ότι και εδώ μπόρεσε ο πιλότος, προσγείωσε κανονικά πίσω στη Θεσσαλονίκη το αεροσκάφος. Οπότε όλα ήταν. Αποφεύχθηκε οτιδήποτε άσχημο, θέλω να πω.
0: Οι χρονιές, χρόνο με το χρόνο, κάνουν και με την βελτίωση των σχεδιάσεων, με την βελτίωση της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί και εδώ έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, με τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε τις σχεδιάσεις και τη συντήρηση των αεροσκαφών, προβλέπουμε την ανάγκη συντηρήσεων και την αντικατάσταση απαρτίων και συγκροτημάτων αεροσκαφών με πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Άρα το αποτέλεσμα κάθε χρονιά είναι καλύτερες αερομεταφορές, ασφαλέστερες αερομεταφορές με πολύ λιγότερα συμβάντα. Σκεφτείτε ότι φέτος έχουμε ένα περιστατικό θανατηφόρο. Όταν 20 χρόνια πίσω, που θυμάμαι γιατί κρατάμε αρχεία στο περιοδικό και κάνουμε κάθε χρόνο μια ανάλυση, υπήρχαν 30 ή 40. Άρα είμαστε σε ασφαλέστερους ουρανούς.
1: Έτσι. Ωραία. Αυτό θέλουμε και εμείς να πιστεύουμε, αυτό θέλουμε να ελπίζουμε για να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να σταματήσει ο κόσμος να κινείται.
0: Όχι. Το αεροπλάνο σήμερα, επειδή έχει σημαντικά μειωθεί και το κόστος των αερομεταφορών, το ότι κατά περιόδους υψηλές τιμές καυσίμων επηρεάζουν τις τιμές των εισιτηρίων, δεν σημαίνει ότι το αεροπορικό ταξίδι είναι ακριβό. Είναι σημαντικά φτηνότερο από ότι ήταν ακόμη και σε σύγκριση με πριν από 10 χρόνια και με πριν από 5 χρόνια.
1: Είναι και λίγο σχετικά μερικά πράγματα. Ναι, εντάξει, ισχύει αυτό που λέτε σε σχέση με το πώς θα κινηθεί ο καθένας και αν τον συμφέρει τελικά αυτό καλύτερα ή ένα άλλο μέσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρίνη.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

χώρος είναι αυτός και λουλούδι του δρόμου. Και όπως το ακούμε, να σας πω εγώ, να σας θυμίσω μάλλον ότι από αύριο ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Νωρίς, 13 Ιουλίου. Η αγορά προσδοκά μια τόνωση κατανάλωσης. Θα δούμε αν αυτή θα έρθει και προσδοκά βλέποντας και στους τουρίστες για να τονωθεί η κατανάλωση αυτή. Εξάλλου είναι πάρα πολλοί τουρίστες στην Αθήνα, έτσι κι αλλιώς, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε προσβλέπουν και προς τα εκεί. Ο εμπορικός κόσμος δηλαδή προσβλέπει και στον τουρισμό, όσο για τους εδώ, τους εμάς γηγενείς, τι να πω, δεν ξέρω τι περιθώρια έχει ο καθένας για να πάει να ψωνίσει. Πάντως από Δευτέρα, από αύριο ξεκινάνε οι εκπτώσεις, θα είναι μειωμένες τιμές. Να προσέχετε λιγάκι τις τιμές που βλέπετε, τις μειώσεις που βλέπετε, να έχετε το νου σας. 19 Ιουλίου, στο πλαίσιο της περίοδου των εκπτώσεων, θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Είναι Κυριακή, 19 Ιουλίου, και θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, την άλλη Κυριακή δηλαδή. Έτσι, ανοιχτά. Και θα λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Ξεκινάνε λοιπόν 50 ημέρες καλοκαιρινών εκπτώσεων. Να δούμε πώς θα πάνε. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αυξημένος 2 ή 5% σε σχέση με πέρσι. Για να δούμε, θα πάει έτσι. Τώρα, αυτό που πρέπει να προσέχετε είναι τις τιμές που βλέπετε. Δηλαδή, τη μειωμένη τιμή που βλέπετε θα πρέπει να γράφει και την προηγούμενη τιμή πάνω στην οποία έχει γίνει έκπτωση.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.

Αυτός είναι ο Σερ Ροντ Στιούαρτ, γιατί τον έχει χρήσει Σερ ο Κάρολος. Αλλά μια μέρα σας σήμερα, το 2007, πριν γίνει Σερ, τον έχρισαν Commander of the British Empire, κάτι παρόμοιο τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Για μας είναι πάντα ένας αξιόλογος μουσικός και αυτό είναι ένα ωραίο τραγούδι, το Baby Jane.

Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια μεγάλη κατολίσθηση σε μια από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας, στο Μύρτο της Κεφαλονιάς. Μια πολύ πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Είχαν προειδοποιήσει από παλιά οι ειδικοί ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και η κατολίσθηση έγινε μεγάλη βράχη και χώμα αποκολλήθηκαν από την πλαγιά πάνω από την ακτή και κατέληξαν κοντά στους λουόμενους. Σχολίασε λοιπόν το περιστατικό αυτό ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος εξέφρασε πολύ έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στο σημείο αυτό. Χαρακτήρισε την κατάσταση κίνδυνο θάνατο. Γιατί η παραλία Μύρτος βρίσκεται σε ένα απόκριμνο τμήμα της πλαγιάς που είναι πάνω από την ακτή. Όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο κύριος Παπαδόπουλος, σε τμήμα της πλαγιάς πάνω από την πολυσύχναστη ακτή, μεγάλη βράχη και χώμα αποκολλήθηκαν από το Πρανές, καταλήγοντας στην παραλία κοντά στους λουόμενους. Μετά τι έγινε? Μετά οι πληροφορίες λένε ότι οι αρμόδιες αρχές συνέστησαν στους επισκέπτες να αποφεύγουν να πλησιάζουν στα βράχια, ώστε να μην κινδυνεύσουν αν υπάρξει νέα πτώση βράχων. Παρ' όλα αυτά ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι αυτά δεν επαρκούν, οι συστάσεις αυτές. Αγαπητές μου αρχές, έγραψε, όταν η κατολίσθηση θα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων, τότε αυτή θα πλησιάσει τους, ίσως και να σκοτώσει τους λουόμενους. Να μην σκεφτούμε τι θα γίνει, είπε, αν γίνει σεισμός, όπως το 2014, οπότε κατέβηκε όλη η πλαγιά στην παραλία. Και διερωτήθηκε ποιος έχει δώσει άδεια μετά το 2014 να λειτουργεί η συγκεκριμένη παραλία υπό αυτές τις επικίνδυνες συνθήκες. Χθες λοιπόν συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας για να λάβει μέτρα λόγω των κατολιστήσεων στο Μύρτο της Κεφαλονιάς. Τελικά τι έκανε? Υιοθέτησε τις εισηγήσεις που είχε κάνει μία μέρα πριν η μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ, που είναι μεταξύ άλλων και αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής στην πολιτική προστασία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και των οικείων δήμων. Δεν ξέρουμε ποιες οδηγίες θα είναι αυτές που θα πρέπει να εφαρμοστούν και άμεσα. Και η μελέτη και εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο. Τώρα δεν γίναμε πολύ σοφότεροι από αυτό που διαβάσαμε. Περιμένουμε να δούμε και θα πρέπει να ασχοληθούμε ίσως με αυτό το θέμα, να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν τελικά. Θα ληφθούν κάποια μέτρα στο Μύρτο και σε αντίστοιχες παραλίες ή όχι? Rain.

0: Πάμε λοιπόν με την ελπίδα ότι δεν θα έχουμε νέα κατολίσεις, αλλά και με την ελπίδα κυρίως ότι θα ληφθούν άμεσα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και επιστρέφουμε εδώ. Πάλι με παραλίες, αλλά με άλλο θέμα για τις παραλίες.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ionian FM.

0: Ωραία να ξυπνάς, όπως περιγράφει Γιάννης Αγγελάκας, που ακούμε τώρα. 16 λεπτάκια μετά τις 10 μιλάγαμε πριν για το Μύρτο στην Κεφαλονιά. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο σοβαρό θέμα, τη ρύπανση στις ακτές και κυρίως την ρύπανση αυτή που δεν φαίνεται, την απειλή αυτή που είναι αόρατη και είναι τα μικροπλαστικά. Τα μικροπλαστικά έχει κάνει μια ολόκληρη έρευνα το WWF σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το ΕΛΚΕΘΕ, και είναι πραγματικά μια από τις πιο σοβαρές απειλές. Τι λέμε μικροπλαστικά? Λέμε τα κομμάτια πλαστικού που είναι μικρότερα από 5 χιλιοστά σε μέγεθος και είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, γιατί διαφεύγουν στη φύση και μπορεί να διεισδύσουν ακόμα και στην τροφική αλυσίδα, κάτι που έχει άμεσες συνέπειες και στον άνθρωπο. Το WWF όμως ταυτόχρονα έχει προχωρήσει ένα πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον, που είναι το υιοθέτησε μια παραλία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό και να μιλήσουμε και για τα μικροπλαστικά μετά, με τον κύριο Ντίνο Τσουκαλά, που είναι υπεύθυνος προγραμμάτων για τα πλαστικά στο WWF Ελλάς και συντονιστής του προγράμματος Υιοθέτησε μια παραλία. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα κυρία Σίγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Για να δούμε τι είναι λοιπόν το πρόγραμμα Υιοθέτησε μια παραλία. Πώς την υιοθετούμε, τι κάνουμε?
1: Ωραία. Θα ξεκινήσουμε λίγο για το πρόγραμμα πρώτα και όπως είπατε και θα ακολουθήσουμε λίγο και οι πληροφορίες για τα μικροπλαστικά και την πλαστική ρύπανση γενικότερα. Γιατί το Υιοθέτησε μια παραλία είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας δίνει γενικά πάρα πολλά για τις ελληνικές παραλίες.
0: Ναι.
1: Το Υιοθέτησε μια παραλία λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών, ένα πρόγραμμα Citizen Science, όπου ουσιαστικά εθελοντικές ομάδες από όλη την Ελλάδα υιοθετούν ένα δείγμα 100 μέτρων παραλίας και μέσα στο χρόνο, 3-4 φορές το χρόνο, κάνουν μια δειγματοληψία. Συλλέγουν όλα τα απορρίμματα που βρίσκουν σε αυτό το δείγμα, τα καταμετρούν, τα καταγράφουν και τα ανεβάζουν σε μια πλατφόρμα. Ουσιαστικά αυτό μας δίνει εμάς τη δυνατότητα να γνωρίζουμε την τάση και τη σύσταση των απορριμμάτων που επικρατεί σε διάφορες ελληνικές παραλίες. Μένα σε περίπου 200 παραλίες, φανταστείτε αυτή τη στιγμή, γιατί το πρόγραμμα έχει τρέξει από σε αρκετά χρόνια.
0: Μέχρι τώρα λοιπόν, τι είναι περισσότερο αυτά που φαίνεται ότι αφήνουμε πίσω μας?
1: Σε επίπεδο μακροπλαστικών, αυτά με τα οποία δηλαδή ασχολείται κυρίως το πρόγραμμα, τα αντικείμενα τα οποία είναι από 2,5 εκατοστά και πάνω, το πιο συχνό εύρημα που συναντάμε σε μια παραλία είναι φυσικά τι άλλο, τα αποτσίγαρα. Τα αποτσίγαρα αποτελούν σχεδόν το 25%, το 1 τέταρτο όλων των ευρημάτων που συλλέγονται σε μια δράση καθαρισμού. Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, τα αποτσίγαρα είναι το πιο κοινό εύρημα, απόρριμα που συναντάμε σχεδόν σε όλες τις δράσεις, σε όλο τον κόσμο. Έτσι, είναι. Αυτό βέβαια είναι και πολύ βασικό πρόβλημα, γιατί το αποτσίγαρο αποτελεί ένα αντικείμενο το οποίο είναι πλαστικό μιας χρήσης. Έτσι. Ο κόσμος πολλές φορές δεν το γνωρίζει αυτό. Μπορούμε να θεωρείται ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό, είναι απλά ένα χαρτί ή κάτι τέτοιο. Επίσης είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Έτσι. Είναι 2,5 εκατοστά από όσο τι μήκος να έχει ένα αποτσίγαρο. Και αυτό σου δίνει έτσι και λίγο το έλεξη να πεις ότι τάξη μωρέ, ένα τσιγάρο, ένα στο πετάξιο, δεν έγινε τίποτα. Βέβαια αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες, γιατί όπως είπαμε τα πλαστικά, εκτός ότι ρυπαίνει, το συγκεκριμένο κιόλας έχει και πάρα πολλά τοξικά πάνω. Το οποίο μολύνει και πάρα πολύ και τη θάλασσα και τα είδη και ούτω καθεξής.
0: Είχα την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε λίγο βελτιωθεί στο τι αφήνουμε πίσω μας και βλέπω οι περισσότερες παρέες έχουν μια σακούλα, ας πούμε, που βάζουν τα σκουπίδια τους κτλ. Και ήλπιζα ότι αυτό γίνεται και μετά από τσίγαρα.
1: Αυτό που λέτε ισχύει, εννοείται. Ο κόσμος γενικά τα τελευταία χρόνια, μιας και το πρόγραμμα τρέχει ήδη 4-5 χρόνια περίπου και έχουμε μια εικόνα του πώς αυξομειώνεται και αλλάζει αυτό το πράγμα. Υπάρχει ευαισθητοποίηση φυσικά. Βλέπουμε πλέον όλο και περισσότερο κόσμο να αρνείται τα πλαστικά μιας χρήσης, να επιλέγει επαναχρησιμοποιούμενες επιλογές. Όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, να μαζεύει τα απορρίμματά του από την παραλία και να αφήνει το χώρο καλύτερα από ό,τι τον βρήκε. Βέβαια, εδώ πέρα, καλό είναι να μην μιλήσουμε μόνο για τους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται την παραλία και οι οποίοι είναι χρήστες της παραλίας, αλλά να μιλήσουμε και λίγο για τις αρχές από πίσω. Έτσι, δηλαδή. Πολλές φορές βλέπουμε δήμους σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν κάδους. Η συγκομιδή και η διαλογή των απορριμμάτων γίνεται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα. Επομένως βλέπουμε δηλαδή το φαινόμενο του ξέχυλου κάδου στην παραλία. Νομίζω στην Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ
0: δυστυχώς.
1: Φαινόμενο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν ένας κάδος ξεχυλήσει και δεν περισυλλεχθεί την ώρα που πρέπει, όλα αυτά τα απορρίμματα δυστυχώς θα τα αδειάσουν κάτω. Mm-hmm. Και πολλές φορές και εμείς δεν έχουμε και την υπομονή να πάρουμε τα σκουπίδια μαζί μας, να τα πετάξουμε τα παλιά. Θα πάμε να τα ρίξουμε πάνω στο βουναλάκι με τα σκουπίδια που βρίσκονται με στον ξέχυλο κάτω. Επομένως, να πούμε και για αυτό το κομμάτι, δηλαδή, ότι εδώ θα πρέπει λίγο να μεριμνήσει και η πολιτεία και το κράτος για την ορθή διαλογή των απορριμμάτων, τακτικές περισυλλογές, ειδικά τις τουριστικές περιόδους όπου έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα.
0: Πώς μπαίνει κάποιος στο πρόγραμμα, λοιπόν? Ένας εθελοντής που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα, υιοθέτησε μια παραλία, έρχεται και περνάει από κάποιο είδους εκπαίδευση?
1: Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ένας εθελοντής, ο οποίος αρχικά στο πρόγραμμα δεν μπορεί να συμμετέχει κάποιος μεμονωμένα, έτσι, θα πρέπει να δημιουργήσει μια μικρή ομάδα, τριών τεσσάρων ατόμων τουλάχιστον, για να μπορέσει να κάνει και τη δράση της και λίγο πιο εύκολα. Μπαίνει στο site adoptedbees.gr, όπου εκεί υπάρχει μια σειρά οδηγιών, τις οποίες τις παρακολουθεί, είναι σε μορφή βίντεο. Η δράση, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ απλή. Κάνει μια δημιουργία προφίλ στο site, εγκρίνεται το αίτημα υιοθεσίας του και επομένως έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει στην παραλία και να κάνει τη δράση, φυσικά με την υποστήριξη του WWF.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια αόρατη απειλή, όπως την περιγράφεται στο WWF, είναι τα μικροπλαστικά. Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς είναι και πάρα πολύ δυσίωνο για αυτά που μπορεί να εντάσσονται ακόμα και στην τροφική αλυσίδα.
1: Φέτος για πρώτη φορά στο WWF Ελλάδα αποφασίσαμε να συλλέξουμε δείγματα άμμου από παραλίες για να δούμε λίγο ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε επίπεδο μικροπλαστικής πλέον λίπανσης. Όπως ξεκινήσατε και στην κουβέντα, τα μικροπλαστικά ουσιαστικά τι είναι? Πλαστικά σωματίδια τα οποία είναι μικρότερα από 5 χιλιοστά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές μπορεί και να φαίνονται, αλλά κάποιες φορές είναι στο μέγεθος του κόκκου της άμμου, ας πούμε, έτσι, τα οποία δεν τα ξεχωρίζουμε καν από το υπόλοιπο φυσικό πεδίο, ας πούμε, κάπως έτσι. Mm-hmm. Τα μικροπλαστικά τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα? Καταρχήν να πούμε λίγο πώς προκύπτουν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μικροπλαστικών, αυτό φαίνεται και στην έρευνα που έκανε το WWF, αλλά είναι και κάτι το οποίο είναι γνωστό, προκύπτει από σχράβηματα μεγαλύτερων πλαστικών. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ένα μπουκαλάκι νερό, το οποίο για κάποιον λόγο το ξεχνάω στην παραλία. Αυτό με τον ήλιο, με την τριβή, με το νερό, θα αρχίσει σιγά σιγά να φτύρεται. Πόσες φορές έχουμε δει μια σακούλα, ας πούμε, στα σπίτια μας, η οποία γίνεται σαν σκόνη, έτσι? Κάποιες φορές ξεχνάμε τις σακούλες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το μεγαλύτερο πλαστικό αντικείμενο διασπάται σε μικρότερα σωματίδια, μικροπλαστικά σωματίδια. Επομένως, αυτά τα πολύ μικρά πλαστικά σωματίδια, όπως είπαμε, είναι αόρατα. Επιπλέον στο νερό μπορούν να αποτελέσουν παγίδα για τα ψάρια, για θαλάσσια θηλαστικά, για πουλιά. Και δυστυχώς και το ανθρώπινο στομάχι, θα πούμε ότι δεν ξεφεύγει από αυτή την πλαστική παγίδα, γιατί πολλές φορές μέσω της τροφικής αλυσίδας τα μικροπλαστικά μπορούν να εισέλθουν και στο σώμα μας, έτσι.
0: Και πρέπει να είναι καταστροφικά, όπως λέτε, και για την πανίδα της θάλασσας, έτσι, δηλαδή τα ψάρια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Είναι πάρα πολύ προβληματικό. Η ρύπανση από μικροπλαστικά είναι πάρα πολύ προβληματική, γιατί δυστυχώς τα μικροπλαστικά, σε σχέση με τα μακροπλαστικά, τα μεγαλύτερα δηλαδή αντικείμενα, δεν μπορούν να μαζευτούν, έτσι. Δηλαδή, με μια δράση καθαρισμού μπορούμε να βγούμε 100 εθελοντές στην παραλία και να σκουπίσουμε και να καθαρίσουμε όλη την ακτή. Αλλά τα μικροπλαστικά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα συλλέξουμε ένα-ένα, γιατί είναι τόσο μικρά σωματίδια, είναι ουσιαστικά σαν να ψάχνουμε ψήλο στα άρχιδα, έτσι, κάτι το λογώντας να το πούμε. Επομένως, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, ότι υπάρχουν συσσωρεύσεις και δεν μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν.
0: Πάντως, υπάρχει ένα θέμα συνολικότερο, δηλαδή δεν βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια καμιά καμπάνια ώστε να, πώς να πω, να παροτρύνουν τους πολίτες να μην αφήνουν πίσω τους τίποτα. Δηλαδή έχουμε κολλήσει σε εκείνο το αρχαίο, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και στις ακτές, ας πούμε, ναι, με το γλάρο. Ναι, ναι, έλεγε, ναι. Έτσι, αυτό το θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή δεν βλέπουμε να υπάρχει μέρημνα ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος αυτό. Ενώ κρατική μερίμνα.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σωστό έτσι όπως το τοποθετείτε. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις γενικά κάνουμε τη μάχη μας και την προσπάθειά μας να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο το δυνατόν περισσότερο. Για παράδειγμα, ειδικά για το θέμα των αποτσίγαρων που είναι και το πιο συχνό έβριμα, στο WWF Ελλάς έχουμε τρέξει και την καμπάνια Κάπου Γόπα. Έτσι, ένα πολύ αστείο όνομα για ένα πάρα πολύ σοβαρό όμως ζήτημα. Επομένως, γενικότερα όλες οι οργανώσεις και το WWF φυσικά προσπαθούμε πάρα πολύ να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό. Αλλά βασικός μας στόχος, εκτός από το ευρύ κοινό, που δεν μπορούμε να ρίχνουμε το φταίξιμο πάντα στον πολίτη, έτσι, είναι να δούμε λίγο, να αναλύσουμε λίγο τα προβλήματα που υπάρχουν και σε επίπεδο πολιτικής αυτή τη στιγμή στο κομμάτι διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωση και ούτω καθεξής, και να δούμε λίγο τι λύσεις μπορούμε να προτείνουμε και τι λύσεις μπορεί και η πολιτεία να ακολουθήσει για να γίνει το πρόβλημα μικρότερο.
0: Αν σας ζήταγα το προφίλ του εθελοντή, κυρία Τζουκαλά, είναι περισσότερο νέοι άνθρωποι, είναι μεγαλύτεροι?
1: Στο Υιοθέτης είναι παραλία αυτή τη στιγμή συμμετέχουν περίπου 200 με 220 εθελοντικές ομάδες με πάρα πολύ διαφορετικά προφίλ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία, εθελοντικές ομάδες, κάποιες μικρές επιχειρήσεις, ομάδες πολιτών, οικογένειες, παρέες φίλων και ούτω καθεξής. Το μεγαλύτερο, μάλλον το 50% των ομάδων είναι πελείται από μαθητές, είναι σχολεία κυρίως.
0: Ναι.
1: Το άλλο 50% είναι ένα μεγάλο εύρος, το οποίο αποτελείται και από ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και από ενήλικες έτσι, οι οποίοι είναι και λίγο πιο νέοι φοιτητές κτλ. Αλλά μιλάμε για πάρα πολλές ομάδες και για πάρα πολύ κόσμο που συμμετέχει ενεργά έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλή συνέχεια.

Σαν σήμερα που λέτε, το 1904 στις 12 Ιουλίου γεννήθηκε ο μεγάλος χιλιανός ποιητής, διπλωμάτης, κομμουνιστής, ο βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας, ο Πάμπλο Νερούδα. Δημιουργός του Κάντο Χενεράλ, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη και πολλών ακόμα σπουδαίων έργων. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι η μουσική του Λούις Μπακάλοφ από την ταινία Ελποστίνο, ο Ταχυδρόμος, που αφηγείται τη φιλία ενός νεαρού ταχυδρόμου, του Μάριο Ρουόπολο, με τον χιλιανό κομμουνιστή ποιητή Πάμπλο Νερούδα. Τον Νερούδα τον έπαιζε ο Φιλίπ Νουαρέ και τον ταχυδρόμο ο Τροίζη, ο Μάσιμο Τροίζη. Η ταινία ήταν ένα ποίημα ολόκληρη και δείχνει πως ο νεαρός Μάριο, που είναι ένα παιδί αμόρφωτο, ας πούμε, που έχει βρει μια θέση ταχυδρόμου σε ένα απομονωμένο νησί, στη Σαλίνα, πηγαίνοντας την αλληλογραφία στον Νερούδα, αρχίζει και παίρνει μυρωδιά, διαβάζει τα ποίηματά του, μιλάει μαζί του, αποκτά ταξική συνείδηση. Ο Φιλίπ Νουαρέ στο ρόλο του Νερούδα ήταν εξαιρετικός. Και στις δραματικές λεπτομέρειες είναι ότι ο Τροίζη, που έπαιζε τον ταχυδρόμο, πέθανε λίγο μετά την ολοκλήρωση της ταινίας. Δεν πρόλαβε να το ζήσει, να το δει, να δει τις πολλές βραβεύσεις. Είχε πάρει και Όσκαρ μουσική στη ταινία. Τέλος πάντων, εσείς οι νεότεροι, αν μπορείτε να το βρείτε σε κάποια πλατφόρμα και να το δείτε, αν το πετύχετε σε κάποιο θερινό κινηματογράφο, ακόμα καλύτερα, να πάτε να το δείτε.

0: Για πάμε στα σκληρά τώρα εδώ, στην επικαιρότητα και δι στην πολιτική επικαιρότητα. Την εισαγωγή θα την κάνουμε γιατί έχουμε την καθιερωμένη ανασκόπηση, εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με ανάρτησή του, όπου φυσικά ξεκινά από τις συλλήψεις για τις υποθέσεις της Μαρφίν και της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, όπου αναφέρει ότι χαρακτηρίζει τις συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν ως απάντηση μιας δημοκρατικής πολιτείας απέναντι στη βία, επισημένοντας ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας γίνεται με νομιμότητα, θεσμούς και αποτελεσματική δράση των αρμόδιων αρχών. Αναφέρεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τώρα στην Άγκυρα που ολοκληρώθηκε, και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει, λέει ο κ. Μητσοτάκης, στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρηνική συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αναφέρεται και στα νέα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, για τα οποία να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις αρχές της εβδομάδας, αύριο δηλαδή πιθανότατα, γιατί το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ. Κατά τα άλλα, τώρα έχουμε δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων αυτή την εβδομάδα. Έχουμε την κυβερνητική πλευρά να ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους μέσω του Άδωνη Γεωργιάδη απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Πολλά και διάφορα, και πάμε όλα αυτά να τα συζητήσουμε με την εξαιρετική αρθρογράφο συγγραφέα, την Αγγελική Ισπάνου. Αγγελική, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από πένα, Γιούλη.
0: Ανέβηκαν οι τόνοι πολύ.
1: Τόνοι έχουν ανέβει εδώ και καιρό. Είναι προφανές ότι θα είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο καταρχάς και θα είναι μια προεκλογική περίοδος πολύ μεγάλη οξύτητας και πόλωσης. Αυτό το θέλει σίγουρα το κυβερνό κόμμα για λόγους εισπύρωσης. Mm-hmm. Ενδεχομένως το θέλει και η αντιπολίτευση για τον αντίστοιχο λόγο. Νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάταξη των κομμάτων. Οι ειδικοί λένε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η σειρά, δηλαδή ότι το δεύτερο κόμμα θα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και από φθινόπωρο θα φανεί πόσο μπορεί να περιοριστεί η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που ήδη σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να είναι οριακά μονοψήφια. Mm-hmm. Το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι τώρα σε κάποια σταθερότητα, δηλαδή το Πασόκ δεν το έχει πετύχει ποτέ αυτό. Οπότε και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν με έναν τρόπο να φέρουν την αναβίωση ενός διπολισμού παλιού τύπου, έστω και καχεκτικού, δηλαδή με τα δύο κόμματα, τα δύο πρώτα κόμματα σε χαμηλά ποσοστά, αλλά πάντως να ξεχωρίσουν πολύ από το υπόλοιπο κατακαιρματισμένο, ναι, πολιτικό σκηνικό. Mm-hmm. Αυτό θα φανεί το φθινόπωρο όταν και θα παρουσιαστούν τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων, δηλαδή το πρωθυπουργικό πακέτο στη ΔΕΦ στις 6 Σεπτεμβρίου, το οποίο πρέπει να έχει φτάσει ήδη στα 2 δις ευρώ και μπορεί και να ανοίξει ακόμη περισσότερο και θα έχει σαφή εκλογική στόχευση. Mm-hmm. Έχουμε ήδη ακούσει κάποιες εξαγγελίες όπως για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας που απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό,
0: mm-hmm,
1: συνταξιούχων. Και υπάρχουν διαρροές ότι ετοιμάζεται και ένα μεγάλο δώρο σε ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από το κυβερνό κόμμα μετά την νομοθεσία για το τεκμαρτό εισόδημα.
0: Να δούμε και με τι ορίζονται εφαρμογής θα είναι αυτά που θα εξαγγελθούν.
1: Ναι, ακριβώς. Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα επίσης ετοιμάζεται ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχουν διάφορες ασάφειες, δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο, που σημαίνει αύξηση. Έχει μιλήσει για αυξήσεις στις αποδοχές των γιατρών και των νοσηλευτών, που όμως δεν έχει προσδιορίσει ποιες είναι και από πότε.
0: Ναι.
1: Έχει μιλήσει για, για 35 ώρες συνεργασία με τις ίδιες αποδοχές. Έχει πει κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν έχουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνιστούν οικονομικό πρόγραμμα, γιατί υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ. Mm-hmm. Ως το οποίο έχουν γίνει κάποιες αμφιλεγόμενες δηλώσεις από τον τομέα οικονομίας, τον κύριο Κουντεντάκη, και δεν είναι σαφές αν θα προτείνει μείωση του ΦΠΑ και σε ποια είδη το κόμμα Τσίπρα. Ακριβώς. Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα επίσης ετοιμάζεται ένα οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχουν διάφορες ασάφειες. Δηλαδή, ο Αλέξηπας έχει μιλήσει για ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο, που σημαίνει αύξηση. Έχει μιλήσει για αυξήσεις στις αποδοχές των γιατρών και των νοσηλευτών, που όμως δεν έχει προσδιορίσει ποιες είναι και από πότε.
0: Ναι.
1: Έχει μιλήσει για, για 35 ώρες συνεργασία με τις ίδιες αποδοχές. Έχει πει κάποια πράγματα, τα οποία όμως δεν έχουν, δεν μπορούν να πω ότι συνιστούν οικονομικό πρόβλημα, γιατί υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ. Ως προς το οποίο έχουν γίνει κάποιες αμφιλεγόμενες δηλώσεις από τον τομέα της οικονομίας του κ. Κουτεντάκη, και δεν είναι σαφές αν θα προτείνει μείωση του ΦΠΑ και σε ποια είδη το κόμμα Τσίπρα.

0: τις αποδοχές. Έχει πει κάποια πράγματα, το οποίο όμως δεν έχουν, δεν μπορούν να πω ότι συνιστούν οικονομικό πρόβλημα, γιατί υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ. Ωστόσο, στο οποίο έχουν γίνει κάποιες αμφιλεγόμενες δηλώσεις από τον τομέα της οικονομίας του κ. Κουτεντάκη, και δεν είναι σαφές αν θα προτείνει μείωση του ΦΠΑ και σε ποια είδη το κόμμα Τσίπρα. Αντίθετα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανοίξει πάρα πολύ τη βεντάλια των παροχών. Μίλησε για τη 13η σύνταξη την προηγούμενη Πέμπτη,
1: ναι,
0: προκαλώντας πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ακόμα και μέσα στο ΠΑΣΟ, σε δύο φάσεις, όπως είπε, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, και για όλους τους συνταξιούχους, δηλαδή οριζόντια. Δηλαδή ανεξάρτητα από ισοδυναμικά κριτήρια, ανεξάρτητα από εκείνη την περιουσία, ανεξάρτητα από την ιδιοκατοίκηση, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν δύο συντάξεις.
1: Και υπήρξε εκεί η κόντρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το κόστος του μέτρου αυτού.
0: Ναι, υπήρξε μία κόντρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία και θα συνεχιστεί, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βεβαίως ο πολίτης με ένα απλό γκουγκλάρισμα μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, αν αναζητήσει ποια είναι η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις το έτος, θα καταλάβει τι θα πει 13η σύνταξη. Έστω και σε δύο τμήματα που τη δίνει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη υπόσχεση αυτή από τον κύριο Ανδρουλάκη, που απευθύνει σε ένα πολύ μεγάλο κοινό, 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων.
1: Ναι.
0: Αυτή την παροχή δεν την έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κάνει την παροχή για το 13ο μισθό στο δημόσιο, που έχει κάνει ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το λέω αυτό γιατί θα υπάρξει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ του.
1: Βέβαια.
0: Όχι μόνο στο ποιος είναι πιο γενναιόδωρος, αλλά και στο ποιος είναι πιο πολύ δημοσιονομικά υπεύθυνος. Και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες διαφορές μεταξύ τους, διότι διαφορετικά θα φανεί από τα προγράμματα ότι δεν τους χωρίζουν και τόσο πολλά όσο προσπαθούν να εμφανίσουν.
1: Ενδεχομένως δεν θέλουν να ξαναπέσουν στην πρώτη, στην εναρκτήρια σύγκριση τους τότε με τα εισιτήρια. Τα δωρεάν εισιτήρια που ήταν σαν να πλειοδοτούσε, ας πούμε, ο ένας πάνω στον άλλον, θέλω να πω.
0: Αυτό έχει γίνει δύο φορές. Η μία είναι που ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης δωρεάν εισιτήρια για τους κάτω των 24 χρόνων και έκανε ο Τσίπρας ρελάς με δωρεάν εισιτήρια για όλους, πλην τουριστών.
1: Ναι.
0: Και έχει γίνει και με το 35ωρο του Τσίπρα, που μετά βγήκε η τετραήμερη εργασία ή το αντίστοιχο
1: από το ΠΑΣΟΚ,
0: ναι, για τις για τις εργασίες ψηλής γεωργικής έντασης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα θέσιο ανταγωνισμό σίγουρα, ο οποίος όμως περισσότερο δημιουργεί την απορία, είναι αυτό που τους χωρίζει, παρά φέρει μια σύγκριση του ποιος είναι πιο υπεύθυνος δημοσιονομικά ή έχει πιο επεξεργασμένες προτάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, είτε είσαι με το 35ο, είτε θέλεις την πιλωτικά τετραήμερη εργασία. Κοντά είναι αυτά τα δύο, σαν άποψη. Σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση είναι, για να το πούμε απλά.
1: Τώρα,
0: η διαφορά είναι εκεί θα παιχτεί ένα. Δηλαδή, εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να βάλουν τα όρια τους. Η διάθεση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη πλέον του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να σου πω. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να διαφοροποιείται εντελώς από το κόμμα Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ, όταν λέω ΠΑΣΟΚ Χαρλάου Τρικούπη, δηλαδή η ηγεσία, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η ομάδα του.
1: Ναι.
0: Το οποίο μέχρι τώρα δεν φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι. Για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν προδιαγραφή, νομίζω, από το προηγούμενο διάστημα, έτσι και αλλιώς. Περιμένουμε και την, πώς να το πω, το επίσημο, το τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών μες τη βδομάδα.
0: Ναι, έχει μια συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας αύριο. Από τις συνεδρίες, καταρχάς να πούμε ότι η νομιμότητα της συνεδρίας Κρητικής Επιτροπής Χρεσινής αμφισβητείται από την Κουμουνδούρου. Τώρα, τι είναι η Κουμουνδούρου? Η Κουμουνδούρου είναι η αναπληρώτρια γραμματέας πλέον, η κυρία Σαπουνά, που εκπροσωπεί την πλειοψηφία, την προηγούμενη πλειοψηφία, την επιφάμελου που παραιτήθηκε. Η απόφαση που πάρθηκε ήταν η αναμενόμενη, δηλαδή ότι δεν τίθεται θέμα πια στήριξη στην ελληνική θέση στην παράταξη Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ, με μια προσπάθεια δημιουργία συμμαχιών με την κυρία Σωρή Κοντζιά τη Λούκα Κασέλη και ό,τι άλλο υπάρχει. Και ότι αλπινατό υπάρχει. Και δεύτερον, η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίος είναι διεκδικητής στην ηγεσία. Τώρα, επειδή η εκλογή ηγεσίας καταστατικά προβλέπεται ότι γίνεται από τη βάση και πρέπει να προηγηθεί και συνέδριο, αυτή είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, η οποία πάει πολύ μακριά. Σύντομα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 1% συμμετοχής αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει το ρίσκο να στήσει κάλπες στην Ελλάδα, γιατί μπορεί το αποτέλεσμα συμμετοχής να είναι δραματικό.
1: Ναι.
0: Οπότε το πιθανότερο είναι

0: ότι στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με επικεφαλής αυτό που θα εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Mm-hmm. Το οποίο μπορεί να γίνει και μέσα στην εβδομάδα ακόμα, τώρα που υποτίθεται ότι στρέφεται ο Πολάκης.
1: Ναι.
0: Τώρα, ποιος μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας? Δύο είναι τα πρόσωπα, ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δώρο, που φαίνεται ότι θα αναμετρηθούν με βάση το ρεπορτάζ. Ένα ερώτημα είναι ποια είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, για να σου πω την πρόβλεψη, ποιος θα κερδίσει. Με την έννοια ότι...
1: Σωστό, γιατί περιμένουμε αποχωρήσεις.
0: Περιμένουμε αποχωρήσεις πολλές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αριθμητική είναι ότι 14 βουλευτές είναι με το σχέδιο Φάμελου για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ακόμα και αν ο Τσίπρας δεν έχει πει ποιους και πότε θα τους πάρει. 14 βουλευτές και 7 είναι υπέρ της αυτόνομης καθόδου.
1: Ναι.
0: Τώρα, σε αυτούς τους 7, αυτή τη στιγμή, επειδή δεν ξέρουν και αν οι 14 θα φύγουν όλοι μαζί αυτή την εβδομάδα, ή κάποιοι από αυτούς θα μείνουν, δεν μπορώ να σου πω πώς θα βγει ο σχετικός μεταξύ Πολλά και Δούρου. Πάντως, οι δυο τους φαίνεται ότι θα αναμετρηθούν για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτή τη στιγμή, mm-hmm. και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι αυτός που θα ηγείται του κόμματος στις εκλογές.
1: Στις εκλογές.
0: Εκτός εάν μπει τρίτο πρόσωπο τελικά. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. υπάρχει αυτό το σενάριο. Να μπει, ας πούμε, ο κύριος Κοτζιάς.
1: Α, ναι. Αυτός που βλέπουμε να καθυστερεί τις ανακοινώσεις του, και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουλίου.
0: Ναι, ναι. Είναι φανερό ότι πάει για το φθινόπωρο ο κύριος Σαμαράς και ότι πάει για το παραπέντιο των εκλογών. Mm. Δηλαδή, αν δει ότι και το Σεπτέμβριο δεν γίνονται εκλογές, μπορεί να το πάει και ακόμα αργότερα. Όμως έχει εντείνει την κινητικότητά του σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, δουλεύει πάρα πολύ οργανωτικά σε όλη την Ελλάδα. Προχωράει με πολύ γρήγορο ρυθμό η σύνδεση των ψηφοδελτίων του, mm-hmm. επίσης σε όλη την επικράτεια, και εν πάση περιπτώσει θα είναι έτοιμος όποτε και να γίνουν εκλογές. Αυτή τη στιγμή ο προγραμματισμός είναι για το Σεπτέμβριο. Το κόμμα Σαμαρά μετριέται ήδη στις δημοσκοπήσεις. Είναι εντελώς φανερό ότι θα προκαλέσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτοί που βλέπουν στο γεμάτο του ποτήρι στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι το κομμάτι στο οποίο απευθύνεται, που είναι αυτό που έφυγε από το 40% σε ευρωεκλογές, που πήγε στο 28%, έτσι κι αλλιώς δεν θα γύρναγε. Αυτοί που βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο και νομίζω ότι είναι και πιο ρεαλιστές, βλέπουν ότι θα υπάρξουν και μετακινήσεις πολιτευτών, μεσαίων στελεχών, κομματική βάση δηλαδή και στελεχειακό δυναμικό, και αυτό είναι σίγουρα πρόβλημα για οποιοδήποτε κόμμα, όχι μόνο για την Νέα Δημοκρατία.
1: Περιμένουμε άλλο γύρο δημοσκοπήσεων μέχρι τα μπάνια του λαού ή όχι, πάμε προς το τέλος?
0: Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα μπορεί να βγει άλλη μία δημοσκόπηση, mm-hmm. και έτσι θα ολοκληρωθεί ο δεύτερος κύκλος δημοσκοπήσεων, που όμως ουσιαστικά έχει δώσει τα μηνύματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ότι το κόμμα Τσίπρα καθιερώνεται στη δεύτερη θέση με ενισχυμένη δυναμική, mm-hmm. ότι το κόμμα της Καρυφιανού παρουσιάζει φθορά, όχι όμως διαλυτική,
1: ναι.
0: έτσι, και ότι το Πασόκ μένει καθυλωμένο στην τρίτη θέση. Το Πασόκ από αύριο θα ξεκινήσει, έτσι, θα κάνει μια επικοινωνιακή καμπάνια με Vidcast, mm-hmm. που έχει τον τίτλο Πασοκάρα, για να μπορέσουν να ακουστούν σε έναν κόσμο τον οποίο δεν είναι καθόλου ελκυστική, κυρίως στη νέα γενιά. Θα συνεχίσει τις προσπάθειές του, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν αποδίδουν με κανέναν τρόπο.
1: Μάλιστα. Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Diamonds are forever.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
10: Θανασάκη!
9: Ναι, ναι, μαμά.
10: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
11: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Ακούτε Ionian FM.
14: Δε θέλω καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά

0: Δεν θέλω καρδιά μου να κλαις, είπε ο Νικόλας Άσημος. Έχουμε δει και πολύ κλάμα, πρέπει να σας πω, στο Μουντιάλ, και από συγκίνηση και από στενοχώρια και από όλα όσοι παρακολουθούν. Δηλαδή, εγώ έχω δει ελάχιστα. Και θα υποδεχθώ τον καλό συνάδελφο ηδήμονα επί των αθλητικών, τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Δηλώνοντας ότι είμαι άσχετη, έχω δει ελάχιστα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά στενοχωρήθηκα με την Νορβηγία, πρέπει να σου πω, γιατί ήθελα να περάσει.
1: Α, εντάξει, okay. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα και
0: σας. Καλημέρα, μου άρεσε το outsider που πήγαινε έτσι. Μου άρεσε το outsider, μου άρεσαν οι οπαδοί. Ξέρεις, είναι οι παρατηρήσεις της άσχετης τελείως. Μου άρεσαν οι οπαδοί που κάνανε κουπί κάθε φορά που έμπαινε γκολ. Μου άρεσε όλη αυτή η κατάσταση πολύ.
1: Ναι, είναι από τις ομορφιές του Μουντιάλ αυτά. Οι πανηγυρισμοί των οπαδών και των παιχτών, γιατί είναι και μια ιδιαίτερη διοργάνωση. Γίνεται κάθε 4 χρόνια, αποκτά και μια μορφή γιορτή. Οπότε και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που συμβαίνουν στους αγωνιστικούς χώρους. Να πάμε να τα δούμε λίγο πιο λίγο χρονικά. Να πούμε λοιπόν ότι η Αγγλία νίκησε 2-1 στην παράταση τη Νορβηγία. Τη μαχητική Νορβηγία λοιπόν που σου αρέσει και εσένα. Ήταν πάρα πολύ καλή, στάθηκε επάξια στο παιχνίδι. Οι Άγγλοι όμως είχαν τον Τζουτ Μπέλιχαμ, τον στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης, να βάζει 2 γκολ. Το ένα στην κανονική διάρκεια, το άλλο στην παράταση και να του δίνει την πρόκριση. Έχουμε αρχίσει λοιπόν τα γνωστά It's coming home που λένε οι Άγγλοι για το τρόπαιο του Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχουν πάρει μια φορά το 1966, το θεωρούν δικό τους σε κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο, μην με ρωτήσεις, μόνο αυτοί γνωρίζουν. Υπάρχει αυτό το It's coming home λοιπόν, το οποίο το τραγουδούν. Στο άλλο παιχνίδι η Αργεντινή, παγκόσμια που η Αργεντινή, νίκησε 3-1 πίσω στην παράταση την επίσης μαχητική Ελβετία. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι εντός εισαγωγικών στιγματίστηκε από μια αποβολή που είχαν οι Ελβετοί και στην κανονική διάρκεια και όλα στο 71ο λεπτό. Το ΒΑΡ, το λεγόμενο ΒΑΡ, είναι αυτό που κοιτάει ξανά τις φάσεις με κάποια
0: εντάξει,
1: άλλη...
0: μέχρι εκεί ξέρω.
1: Α, ωραία, τέλεια λοιπόν. Το ΒΑΡ λοιπόν κάλεσε τον διαιτητή να δουν ξανά μια φάση για μια κίτρινη που είχαν δώσει σε παίκτη Αργεντινής σε φάουλ με τον Εμπολό. Ο Εμπολό είναι αυτός λοιπόν ο οποίος έκανε θέατρο συγκεκριμένη φάση. Δεν τον χτύπησε ο αντίπαλος παίχτης. Ακυρώθηκε η κίτρινη στον αντίπαλο λοιπόν. Δόθηκε στον Εμπολό. Ήταν η δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε. Καταλαβαίνεις ότι οι Ελβετοί είναι στα κάγκελα με αυτό. Έτσι είναι οργισμένοι. Έχουν κάνει και κάποιες καταγγελίες. Λοιπόν, παίζοντας με 10 παίκτες από εκείνο το λεπτό και μετά πήγαν στην παράταση και στο 112 η Αργεντινή έβαλε πάρα πολύ ωραίο γκολ με τον Χουλιάν Άλβαρες, έκανε το 2-1 και εκεί μπήκε τον ένα σαυλάκι για να σκοράρει και να δει τον γκολ στο 120 με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Λοιπόν, στα ημιτελικά λοιπόν η Αργεντινή θα παίξει με την Αγγλία, έτσι αυτός είναι ο ένας ημιτελικός και ο άλλος ημιτελικός είναι Γαλλία-Ισπανία.
0: Αυτό το Αργεντινή-Αγγλία είναι και λίγο βεντέτα, έτσι, ή όχι?
1: Ναι, είναι βεντέτα, όσοι γνωρίζουν τι υπάρχει και πολιτικό υπόβαθρο εννοείς αυτό και
0: απόκλατε
1: και όλα αυτή την ιστορία, η οποία είναι πολύ μεγάλη και εμείς δεν θα την πούμε εδώ, αλλά υπάρχει και την γνωρίζουν όλοι, ναι. Έχει μια κόντρα η οποία κρατάει από παλιά. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και στην Κερκίδα, διότι οι Άγγλοι ακολουθούν την εθνική τους. Οι Αργεντίνοι παίζουν κοντά και θα κοιτάξουν και αυτοί να είναι εκεί, τόσο ώστε να βοηθήσουν την ομάδα να πάει στο τελικό και να υπερασπιστεί τον τίτλο. Θυμίζω ότι ίσως αυτό να είναι και το τελευταίο Μουντιάλ, αλλά και οι τελευταίες εμφανίσεις του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή. Το έχει αφήσει να εννοηθεί αυτό. Αναλόγως λοιπόν τι θα γίνει, θα δημοσιοποιήσει και την απόφασή του.
0: Θα είναι μετά μεσονύκτιο το παιχνίδι αυτό για εμάς εδώ, για στην Ελλάδα?
1: Για εμάς εδώ όχι. Θα είναι, αν θυμάμαι καλά, θα γίνει μεσοβδόμαδα και θα είναι στις 10 η ώρα το βράδυ. Είναι ευρωπαϊκές οι ώρες για να το δούμε και στην Ευρώπη. Εκεί θα είναι μεσημέρι. Το πρόβλημα, μιας και συζητάμε αυτό, είναι οι καιρικές συνθήκες. Έτσι, το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές εκεί επικρατεί και πάρα πολύ ζέστη, όπως και σε εμάς εδώ, και δυσκολεύονται οι αθλητές. Και άμα τα δούμε και διαφορετικά, οι περισσότεροι αγωνίζονται στην Ευρώπη και αυτά μπορεί να είναι το 60ο παιχνίδι τους, γιατί έχουν δώσει με τους συλλόγους τους άλλα παιχνίδια. Κατάλαβες, δεν έχουν κάνει διακοπές. Οπότε επιβαρύνει την κατάσταση, έτσι, ένα καύσωνα που επικρατεί και στην Αμερική. Το άλλο ημιτελικό είναι ευρωπαϊκό, είναι η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία. Οι τέσσερις ομάδες φαινόταν ότι θα πήγαινα στον ημιτελικό. Αν κάποιος έπαιζε στοίχημα ή το είχε προβλέψει αυτά, κάπου εκεί πήγαιναν όλοι. Αυτό λοιπόν θα δούμε. Θυμίζω ότι η Γαλλία είχε παίξει στο τελικό του Μουντιάλ με την Αργεντινή πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ και το πήρε η Αργεντινή. Mm-hmm. Οι Γάλλοι, οι οποίοι το είχαν πάρει το 2018, έτσι, οι Γάλλοι λοιπόν δείχνουν ότι έχουν μια τρομερή ομάδα, μια συνέπεια, αν βρεθούν ξανά σε ένα τελικό, δηλαδή είχαν πάρει το Μουντιάλ, το επόμενο βρέθηκαν στο τελικό και το έχασαν, αν ξαναβρεθούν και τώρα στο τελικό, δείχνουν και το πόσο, πόσο καλή ομάδα είναι, έτσι, και είναι και νεανική ομάδα ακόμα. Αυτό είναι το...
0: Οι Ισπανοί, σε τι φάση είναι?
1: Οι Ισπανοί λοιπόν είχαν κατακτήσει το Euro πριν από 2 χρόνια. Είναι μια ομάδα η οποία είναι νεανική και αυτή. Η Ομοσπονδία τους αποφάσισε να προωθήσει την πρώτη ομάδα για προπονητή αυτών που ήταν στην Εθνική Ελπίδων. Mm-hmm. Και αυτός τι έκανε? Πήρε τον κορμό της Εθνικής Ελπίδων που είχε και τον Λαμίν Γιαμάλ μέσα, έτσι, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Τον πήρε αυτόν τον κορμό, τον έφερε στην Ανδρών, τον έδεσε με κάποιους πιο έμπειρους παίχτες και έτσι βλέπουμε μια νεανική Ισπανία, την Εθνική Ελπίδων, ας πούμε, με πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, να συνεχίζει αυτό το πετυχημένο με τον προπονητή τον De La Fuente. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπουμε και την Ισπανία να κινείται υψηλά και να διεκδικεί τρόπαι. Είναι μια νέα φουρνιά ποδοσφαιριστών με βάση τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρσελόνα αλλά και τον Νίκο Γουίλιαμς της Μπιλμπάο. Οι δύο άσοι αγωνίζονται στα άκρα της επίθεσης και αποτελούν έτσι τη δύναμη για τους Φούριας Ρόχας. Και οπότε είναι ένα project το οποίο τους έχει βγει. Ένα project που κάνουμε και εμείς, έτσι, να θυμίσω. Εντάξει, δεν είμαστε στο Μουντιάλ σαν Εθνική Ελλάδα, αλλά αφού μιλάμε για project, έχουμε και εμείς την εθνική μας, η οποία είναι άκρος νεανική και ετοιμάζει έναν κορμό νεαρών ποδοσφαιριστών που οι περισσότεροι από τους οποίους και όλες τους στέλνουν και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και είναι πάρα πολύ καλό αυτό και θα παρακολουθήσουμε και εμείς το δικό μας project τα επόμενα χρόνια να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν θα καταφέρει να κάνει έτσι ξανά μια μεγάλη πορεία.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Τότε το 2004.
0: Τελικώς την άλλη Κυριακή.
1: Τελικώς την άλλη Κυριακή, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω και αυτό την ίδια ώρα θα είναι στις 10 για να μπορούμε να το δούμε και στην, και στην Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά, έτσι, για να μην κάνω κάποιο λάθος. Οπότε βρισκόμαστε, θα ξεκινήσει από αύριο, τελευταία εβδομάδα του Μουντιάλ, λοιπόν. Ένας Μουντιάλ που ήταν και το μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια, κάτσε παραπάνω από ένα μήνα και με περισσότερες ομάδες να συμμετέχουν σε αυτό.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει και αυτή η εβδομάδα με τους ημιτελικούς. Φαντάζομαι πολλοί θα καθυλωθούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πρέπει να σου πω ότι κατάλαβα, δηλαδή εφόσον κατάλαβα και εγώ τα πάντα, ήταν πάρα πολύ, σαφές. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: πάρουν φωτιά τα delivery αυτή τη βδομάδα σίγουρα με τους αγώνες. Λοιπόν, κλείνω με τα μηνύματά σας. Καλημερίζω τον Δημήτρη από τη Ρόδο. Δημήτρη, είναι μεγάλο το μήνυμα. Εγώ θα πω έτσι την περίληψή του από αυτό που μας γράφεις. Το θέατρο της πόλωσης, λέει, στα πολιτικά κούρα, σε ώρα για σοβαρότητα. Το Πασόκ καλείται για ακόμα μια φορά να σώσει την κατάσταση. Και μιλάει ο Δημήτρης για τεχνητή πόλωση, στημένους καυγάδες, Τσίπρας versus Γεωργιάδης κτλ. Στα τηλεοπτικά παράθυρα. Θα δούμε. Για να δούμε εδώ ποιος θα. Κάτσε να δούμε στο Μουντιάλ πρώτα τι θα γίνει, που είναι τώρα κοντά, και μετά θα τα δούμε και τα υπόλοιπα. Και βέβαια ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας, τα καλύτερα έρχονται, λέει, το Σάββατο. Επιτέλους φτάνει το πανηγύρι αυτό, το Σάββατο, με φιλοξενία, όμορφη και φάτη νεολαία, λέει, με την ξακουστή γουρνοπούλα. Καλή επιτυχία, Γιάννη μου, στο πανηγύρι σας.
1: Κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ.
0: Έτσι, με το σταμάτη κραουνάκι και τα κόκκινα γυαλιά κλείνουμε. Να είστε καλά όλοι, να περάσετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Έρχεται ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες. Μείνετε στα παραπολιτικά ως 91,1. Καλή σας.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionian FM.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι για μία ακόμα Κυριακή οι αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα περάσουμε σχεδόν 2 ώρες, κάτι λιγότερο από 2 ώρες, καθότι είναι ήδη 11:05, και μέχρι τη μία θα κινηθούμε και θα πάμε παρέα. Όσοι τουλάχιστον δεν έχετε βρεθεί σε κάποια παραλία, και διαβάζω κιόλας, βλέπω μάλλον ένα σκίτσο που έχει κάνει ο Αρκάς στη σελίδα του, ο οποίος έχει τον Θανασάκη, έναν από τους ηρωές του. Ο Θανασάκης λοιπόν έχει ξεκινήσει τα μπάνια του, έχει φορέσει τα μπρατσάκια του και βρίσκεται σε μια κυματώδη θάλασσα, σε μια κυματώδη παραλία. Ελπίζω κι εσείς λοιπόν, θα πω, να είστε κάπου καλά, να περνάτε καλά, και εκεί είτε είναι σε θάλασσα είτε σε στεριά, να είστε ήρεμοι και να ευχαριστιέστε με αυτούς που είστε μαζί, ό,τι κάνετε.

Και αν μέχρι τώρα δεν ζεσταθήκαμε πάρα πολύ για τα δεδομένα της εποχής, καλοκαίρι έχουμε άλλωστε, μην το ξεχνάτε. Εδώ βλέπω ότι οι προγνώσεις διακρίνουν υψηλότερες θερμοκρασίες, κυρίως από τις 15 Ιουλίου και μετά. Και ότι οι θερμότερες αέριες μάζες, οι περίφημες αέριες μάζες, τις οποίες αναφέρονται συχνά πυκνά οι μετεωρολόγοι, θα είναι εδώ, θα είναι στην Ελλάδα, κυρίως τουλάχιστον στην υπηρετική ζώνη της χώρας. Να περιμένετε δηλαδή 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, έτσι, για να ξέρετε με τι έχουμε να κάνουμε.

Όμως για να αντιμετωπίσει κανείς τις θερμότερες αέριες μάζες που θα έρθουν, υπάρχει και μια διαφυγή. Και η διαφυγή αυτή, για όσους μπορούν και θέλουν και έχουν τη δυνατότητα και όλα αυτά τα διάφορα, θα μπορούσαν να είναι Κυκλάδες και θα μπορούσαν να είναι και Μύκονος, θα πω εγώ. Μια Μύκονος που έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία 10 χρόνια, 15 ειδικά, έχει αλλάξει δραστικά το νησί. Για όσους έτυχε ενδεχομένως με κάποιο τρόπο να έχουν περάσει από εκεί πριν από 20, 25, 30, 40 χρόνια και να το έχουν γνωρίσει με ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο.

0: Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε τουλάχιστον με το νου στη Μύκονο και θα συναντήσουμε τον Steve Κρικρή, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ Super Paradise, The Story of Mykonos είναι η ονομασία του. Θα υπάρχει μάλιστα και μια προβολή του ντοκιμαντέρ στο Stoa Culture, στο Αρσακίου, και εκεί θα μπορέσει κανείς με έναν τρόπο να ταξιδέψει σε μια Μύκονο του χθες. Κύριε Κρικρή, την καλημέρα μου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Είμαι πολύ καλά. Εδώ, ονειρευόμαστε Κυκλάδες με έναν τρόπο, ονειρεύομαι Κυκλάδες, ονειρεύομαι λίγο αέρα από αυτό το κυκλαδίτικο αεράκι που ίσως ξέρετε καλά, και με αυτόν τον τρόπο συζητάμε και για το δικό σας ντοκιμαντέρ, για τη δική σας τη δουλειά, αλλά κυρίως για το πώς αυτό το νησί έχει μεταλλαχθεί, θα έλεγα εγώ, τα τελευταία χρόνια. Και να μας πείτε, ξεκινώντας, λίγο το προσωπικό σας βίωμα και πώς φτάσατε στο να δημιουργήσετε και μια δουλειά κινηματογραφική και να παρουσιάσετε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.
1: Ουσιαστικά πήγα στη Μύκονο το καλοκαίρι του 79. Ήμουνα ακόμα μαθητής και ήταν πραγματικά μία αποκάλυψη για μένα το πώς ήταν το νησί εκείνο το καλοκαίρι και τι ανθρώπους συνάντησα και πώς εγώ μπήκα μέσα σε όλο αυτό το, όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Με τράβηξε πάρα πολύ η απλότητα, η αυθεντικότητα που είχε αυτό το νησί, η ελευθεριότητα που είχε. Και συνέχισα να πηγαίνω για τα επόμενα 7-8 καλοκαίρια μέχρι σχεδόν τέλη του 80. Αυτό κάπως τελείωσε. Μετά εγώ σπούδαζα στην Αμερική, έζησα εκεί, γύρισα και κάποια στιγμή πριν από 4-5 χρόνια ένας φίλος και συνεργάτης μου λέει, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάναμε ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία για τη Μύκονο του τότε, του πώς κίνησε αυτό το νησί να γίνεται γνωστό και ποιοι ήταν οι συντρόφοι. Την επόμενη μέρα του έφερα κάποιες φωτογραφίες, γιατί εγώ από τότε συνήθιζα να βγάζω φωτογραφίες, μου άρεσε πάρα πολύ, πριν ακόμα αποφασίσω να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο. Και βλέποντας τις φωτογραφίες κάτσαμε και φτιάξαμε μια πρόταση το πώς θα μπορούσαμε αυτό να το υλοποιήσουμε, να το χρηματοδοτήσουμε. Πίσω από αυτό το εγχείρημα υπήρχε μια εταιρεία παραγωγής φιλμική που το στήριξε από τότε μέχρι το τέλος του. Και έτσι κάπως ξεκίνησε αυτό το ταξίδι που κράτησε γύρω στα 4 χρόνια για να το τελειώσουμε.
0: Και επειδή αναφέρεται το Super Paradise, που είναι ίσως η γνωστότερη παραλία του νησιού διεθνώς, και όχι μόνο, εντάξει, υπάρχουν και άλλες παραλίες που είναι διεθνώς γνωστές, είναι η Ψαρού που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε προορισμό για, δεν ξέρω εάν με ακούτε, αλλά κάπου έχασα λίγο την επικοινωνία με τα ακουστικά μου. Λοιπόν, έχει αναδειχθεί σε προορισμό για jet setters από όλο τον κόσμο, αλλά το Super Paradise δεν λεγόταν πάντα έτσι. Η ονομασία του ήταν Bildri, έτσι, ή Bildri για την ακρίβεια.
1: Το Bildri, ακριβώς, έτσι.
0: Μετονομάστηκε και έγινε Super Paradise στη συνέχεια.
1: Ναι. Ακριβώς. Υποτίθεται υπάρχει μια ιστορία που κάπως ξέρω ότι κάποιοι ξένοι, ας πούμε, περπατήσαν από την Παράγκα προς το Paradise, προς το Πλυντρί, και κάπως είπανε «This is Paradise». Και κάπως αυτό έμεινε Paradise. Και μετά την επόμενη παραλία που φτάσανε είπανε «αυτό είναι Super Paradise». Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτό το όνομα. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν ισχύει, αλλά αυτό άκουσα εγώ σαν ιστορία, ας πούμε.
0: Και ουσιαστικά είναι δύο παραλίες με τη λέξη «παράδεισος», είναι το Paradise και είναι και το Super Paradise, έτσι. Οι δύο αυτές παραλίες.
1: Ναι, είναι δύο παραλίες που η μία διαδέχεται την άλλη. Paradise και μετά το Super Paradise.
0: Άρα λοιπόν, τι θυμάστε, ποια είναι η δική σας Μύκονος προ 40 περίπου ετών και βάλε?
1: Θυμάμαι τις ψαρόβαρκες στο λιμάνι, τα σοκάκια, θυμάμαι τον ήχο του ανέμου, φωνές από τα καφενεία, μια αίσθηση ελευθερίας, μια αίσθηση που για μένα ήταν πρωτόγνωρη. Δηλαδή από που ερχόσουν, όποιος κι αν ήσουν, ό,τι κι αν υπήρχε μέσα σου, ήταν εντελώς αποδεκτό. Ήταν όλοι, ας πούμε, σαν μια αγκαλιά. Δεν υπήρχε ο διαχωρισμός. Οι ψαράδες μπορούσαν να κάτσουν με τους ξένους, με τους VIP της εποχής, όλοι σε ένα τραπέζι και να συνυπάρχουν. Δεν μπορούσες, ας πούμε, να διαχωρίσεις. Υπήρχαν οι ντόπιοι, οι ταξιδιώτες, οι καλλιτέχνες, οι χίπης εκείνης της εποχής, χωρίς καμία επιτίδευση. Ήταν η απόλυτη ευδαιμονία, ήταν βασικά για μένα. Οι μουσικές που άκουγε στα μαγαζιά ήταν, ας πούμε, και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μουσικές που δεν άκουγες πουθενά αλλού, γιατί πολλοί από τους αυτούς που είχαν τα μπαρ φέρνανε δίσκους από το εξωτερικό. Υπήρχε γενικά μία κάτι πάρα πολύ καινούριο, κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μένα. Και αυτό έμεινε στο μυαλό μου, δηλαδή χαράχτηκε πολύ βαθιά και επίσης σε αυτό το νησί αποφάσισα να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο. Δηλαδή γνώρισα κάποιους ανθρώπους που με επηρέασαν και με βοήθησαν μετέπειτα να ασχοληθώ με το σινεμά.
0: Μείνετε στη γραμμή σας αν θέλετε, λίγη υπομονή να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα ώρας για τις και τέταρτο και να επιστρέψουμε να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο.

0: τον Στίβ Κρικρή, σκηνοθέτη. Συζητάμε για τη Μύκονο, συζητάμε και για το ντοκιμαντέρ το δικό του. Και όπως σας είπα, θα είναι στο Αρσακιού, στο κομμάτι του εθρίου της στο Αρσακιού, στο Ακάλτσου. Θα γίνει προβολή. Πείτε μας πότε, για να ξέρουμε.
1: Θα γίνει το άλλο Σάββατο στις 9 η ώρα.
0: Ωραία, οπότε όσοι επιθυμείτε να πάρετε μια μικρή γεύση από Μύκονο του χθες, μπορείτε να πάτε να το δείτε και να απολαύσετε. Και βέβαια να σας πω εγώ τώρα, μιας και συζητάμε για τη Μύκονο, ότι το νησί έχει και αρχαίες καταβολές. Έχει αρχαίες καταβολές, έχει αρχαίους πολιτισμούς και έχει πράγματα τα οποία εκτός της εποχής, της κοσμικής ή προκοσμικής αν θέλετε και του σήμερα έχει να δείξει. Να σας πω ότι η ονομασία ουσιαστικά του νησιού προήλθε από τον ήρωα Μυκόνου, ο οποίος ήταν γιος του Ενίου του Καρίστου και γιος του Απόλλωνα και της νύμφης Ριούς της Ζάρικος, κόρης του Διονύσου, κατά τα λεγόμενα και κατά τα γραφόμενα του Στέφανου Βυζάντιου, έτσι, όλα αυτά. Βέβαια, ο κύριος Κρικρής θα έχει γνωρίσει ίσως μαγαζιά όπως το Βεγγέρα, το θυμάστε, αλήθεια?
1: Ναι, βεβαίως, πολύ, πολύ έντονα το θυμάμαι.
0: Ποιο ήταν το μαγαζί της νιώτης σας?
1: Νομίζω γέρα στα πρωινά ήταν ένας τόπος συνάντησης. Τότε δεν είχε κινητά, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Δηλαδή έγραφες γράμμα για να επικοινωνήσεις με κάποιον στο εξωτερικό. Οπότε στη Βεγγέρα έφτανες και το επόμενο πρωί ήθελες να πας εκεί για να δεις ποιος έχει έρθει, να ακούσεις ποιος θα έρθει. Είχε αυτά τα καταπληκτικά πρωινά για εκείνη την εποχή. Και γενικά ήταν ένα μαγαζί που όλος ο κόσμος πέρναγε πριν πάνε στις παραλίες. Μετά το βράδυ ήταν οι 9 μουσες, ήταν το Anchor Bar, ήταν το Remedio, ήταν μαγαζιά, το Mad Club μετά, που γενικά άφησαν μια εποχή. Τα μαγαζιά του Ζουγανέλη, δηλαδή ήταν μαγαζιά στα οποία και η μουσική αλλά και ο κόσμος που πήγαινε και ο τρόπος διασκέδασης ήταν κάτι φοβερό.
0: Και ήταν και μια εποχή που δεν υπήρχαν πολυτελείς κατοικίες και βίλες στο νησί, έτσι, τότε. Και υπήρχε και πιο έντονο και πιο διακριτό το αίσθημα της παρέας. Γίνονταν παρέες, δημιουργούνταν παρέες, κοινές παρέες, και τα πράγματα εξελίσσονταν πολύ απρόοπτα πολλές φορές και πολύ διαφορετικά. Αλλά το στοιχείο της παρέας και του αυθορμητισμού ήταν κυρίαρχο. Και μάλιστα παραλίες πολλές από αυτές που σήμερα έχουν οργανωθεί και έχουν γίνει δημοφιλείς ήταν παραλίες που ήταν σχεδόν απροσπέλαστες και δεν μπορούσε κανείς εύκολα να φτάσει εκεί.
1: Ναι,
0: θυμάμαι χωματόδρομο, ας πούμε, για να πάει κανείς στη δεκαετία του 80, χωματόδρομο για να πάει κανείς στο Super Paradise ή για να πάει κανείς στην Παράγκα ή στο Paradise, ναι. Έτσι. Υπήρχε χωματόδρομος μέχρι και κάποια στιγμή, νομίζω αρχές δεκαετίας του 90, συναντούσες πολύ χωματόδρομο. Ακόμα και στις πολύ γνωστές παραλίες του νησιού. Και ήταν απαραίτητο κάποιος να έχει, θεωρεί το απαραίτητο να έχει κάποιος τετρακίνητο αυτοκίνητο για να μπορέσει να μετακινηθεί στο νησί.
1: Ακριβώς. Ο τρόπος που πηγαίναμε ήταν με το λεωφορείο, που και αυτό ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, από την πόλη στο Πλατή Γυαλό, και από το Πλατή Γυαλό τα βαρκάκια που σε πήγαιναν Παράγκα, Paradise, Super Paradise, Ελιά.
0: Αυτά τα καΐκια που περιγράψατε πραγματικά που έφευγαν και πήγαιναν στις παραλίες, τα οποία δεν υπάρχουν βέβαια πια, έτσι.
1: Έχουν
0: αντικατασταθεί από tenders, δηλαδή από μικρά σκαφάκια, μηχανοκίνητα τα οποία πηγαίνουν, έρχονται και εξυπηρετούν τα διάφορα σκάφη τα οποία πλέουν προς το νησί και αράζουν εκεί, και από πολλά άλλα μέσα μεταφορικά, και προφανώς η εξέλιξη των πραγμάτων έχει φέρει βήματα μπροστά την εικόνα του νησιού, τουλάχιστον σε σχέση με αυτό που ήταν κάποτε. Έχοντας, συζητούσα πολύ πρόσφατα μάλιστα με μία αρχιτέκτονα η οποία είναι στο νησί και έχει ένα γραφείο που λέγεται Μύκονος Architects, ο Μαζελίν, είναι Ελληνογαλλίδα, και ήρθε στην Ελλάδα γιατί αγάπησε τη Μύκονο συγκεκριμένη και μου είχε πει πολύ χαρακτηριστικά ότι θα έρθει και πάλι η στιγμή στη Μύκονο που θα μπορούμε να περπατάμε εξυπόλυτοι στους δρόμους όπως πριν από 40 και βάλε χρόνια. Δεν ξέρω αν θα γίνει βέβαια ποτέ αυτό. Ίσως οι ρομαντικοί του χθες να το βλέπουν έτσι, αλλά είναι μια άποψη.
1: Είναι μια άποψη. Μακάρι να γίνει αυτό. Νομίζω ότι αρκετοί ντόπιοι και αρκετός κόσμος την παλιά Μύκονο θα το ήθελε αυτό πάρα πολύ, μακάρι, δεν ξέρω, είναι αυτό το νησί τρέχει τόσο γρήγορα που δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να από τώρα να πεις τι θα γίνει στα επόμενα, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνια που θα έχει πάει και τι θα έχει αλλάξει. Εγώ κρατάω τις μνήμες και αυτό που κατά κάποιο τρόπο επηρέασε τη δική μου ζωή και με οδήγησε στο να κάνω αυτή την ταινία. Δεν κρίνω την αλλαγή, σίγουρα όλα αλλάζουν. Μήπως εσύ που ακόμα έχει κρυμμένη μέσα της, ας πούμε, αυτή την πορτά, το φυσικό τοπίο, την αυθεντικότητα και είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, ελευθερίας ακόμα. Τώρα το πώς θα είναι δεν πραγματικά σε
0: μπορώ. Συνεχίζεται να πηγαίνετε ωστόσο.
1: Τώρα πήγαμε την ταινία 6-7 φορές που κάναμε τα γυρίσματα και όλη την έρευνα και πέρσι κάναμε την πρεμιέρα εκεί στο σινέμα Ντό που ήταν πολύ συγκινητικό.
0: Στο θερινό κινηματογράφο του νησού, το μοναδικό, έτσι. Ακριβώς, που υπάρχει αρκετά χρόνια πλέον. Πρέπει να είναι καμία 30 χρόνια στο νησί που υπάρχει.
1: Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ ωραίο. Δεν πάω. Να σας πω την αλήθεια, δεν είναι ένα νησί που θα πω, θα πάω να κάνω διακοπές ή θα ήθελα να είμαι εκεί.
0: Άρα πλέον σας έχει και σας απομακρύνει με έναν τρόπο η σημερινή εικόνα της Μυκόνου.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο ναι.
0: Και ίσως και αυτό να ήταν ένας λόγος που αποφασίσατε να κάνετε την ταινία, το ντοκιμαντέρ.
1: Ήθελα, ας πούμε, να ξαναγυρίσω και να δω και εγώ προσωπικά πώς είμαι τώρα σε σχέση με το πώς ήμουνα το 80. Και κάπως αυτό ήταν ένας... Αλλά να δω τους ανθρώπους, δηλαδή τον Λουκά, τον Μπάμπη, είναι ανθρώπους που έβλεπα τότε. Και συνομιλούσα και τους ακούω.
0: Δεν ακούγεστε καλά, κάνει διακοπές στο κινητό σας αρκετά συχνά. Δεν ξέρω μήπως θέει το σήμα ή κάτι άλλο, hands free αν έχετε, δεν ξέρω.
1: Θέει το σήμα, τώρα
0: ναι. Τώρα σας ακούω καλά, τώρα σας ακούμε καλά για την ακρίβεια.
1: Okay, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, Super Paradise, The Story of Mykonos και Steve Krikris, ο οποίος σκηνοθέτησε και ουσιαστικά έκανε και μια ενδοσκοπική, αν θέλετε, διαδρομή για να δει πώς είναι το σήμερα σε σχέση με το χθες του νησιού, όπως το γνώρισε εκείνος. Και νομίζω βάλατε και τον εαυτό σας σε αυτή τη θέση, με κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Πολύ έντονο το συνέστημα αυτό που λέτε, γιατί ήταν σαν να ξαναγύρισα όλα αυτά τα χρόνια πίσω. Δεν ήθελα να μπω σε σύγκριση, όπως είπα πριν. Ήθελα να το δω το νησί με μια έτσι ειλικρίνεια, με μια ευαισθησία και με μια ματιά του τι είναι τα πράγματα, πώς είναι τώρα.
0: Και με την ευαισθησία του ανθρώπου που είχε ζήσει εκεί χρόνια της ζωής του, έτσι, και στιγμές.
1: Ακριβώς. Και το γεγονός ότι ήμουνα με ανθρώπους που... ήταν και εκείνοι τότε εκεί και μιλήσανε στην κάμερα και μας βοήθησαν στο να αποτυπώσουμε με μεγάλη αυθεντικότητα το πώς ήταν το χθες, αλλά και πώς βλέπουν το σήμερα και το μέλλον.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου, Steve Krikris, Super Paradise και The Story of Mykonos, ντοκιμαντέρ, προβολή. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 στο Ακάλτσουρ, στο κέντρο της Αθήνας. Κυρίως για όσους γνώρισαν τη Μύκονο κάπως αλλιώς και σήμερα τη βλέπουν διαφορετικά, αλλά και για εκείνους που θα ήθελαν με κάποιο τρόπο, έστω και από περιέργεια, να δουν μα τι διάολο είναι αυτό το νησί, τέλος πάντων, για το οποίο έχουν συζητήσει οι πάντες στα χρόνια.

τραγούδι, ένα τραγούδι που ίσως το έχετε συνδυάσει με τη φωνή του Λέοναρντ Κοέν, 1986 γραμμένο, και εδώ το ακούμε από τους R.E.M. σε μια άλλη του εκδοχή, έτσι.

Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά μηνύματα και story, radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr.

Εδώ η ακροάτρια η Εύη, με αφορμή τη Μύκονο και την παραλία του Super Paradise, λέει στο μήνυμά της ότι για το οικόπεδο που έγινε το Super Paradise έγινε φόνος τη δεκαετία του 50. Αδερφός ο Μάρκος, επίθετο δε λέω, σκότωσε τον αδερφό του.

Και καθώς έχουμε πλέον μπει και στη τελική ευθεία του Μουντιάλ, θα δούμε αυτή την εβδομάδα να εξελίσσονται, να λαμβάνουν χώρα οι ημιτελικοί, τα δύο παιχνίδια, πριν φτάσουμε την άλλη Κυριακή στο μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ, που εκεί οι δύο διεκδικητές θα δώσουν τη μάχη τους και ας επικρατήσει ο καλύτερος. Την Τρίτη λοιπόν είναι ο πρώτος ημιτελικός στο Γαλλία-Ισπανία στις 10 και ο δεύτερος ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή θα είναι και αυτό στις 10 την Τετάρτη, όπου η Αγγλία κατάφερε να αποκλείσει τη Νορβηγία του Χάλαντ. Του Χάλαντ και των Νορβηγών οι οποίοι τραβούσαν κουπί μετά από κάθε παιχνίδι. Έδινε το σύνθημα ένας από τους παίκτες και με ένα τύμπανο ακολουθούσαν και όλοι οι υπόλοιποι το ρυθμό τραβώντας κουπί σαν τους Βίκινγκς με έναν τρόπο. Άλλωστε, όπως συζητούσα και χθες, η Νορβηγία έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και φυσιογνωμικά, αν θέλετε, οι άνθρωποι, οι Νορβηγοί σχετίζονται με τις ρίζες τους και με την προέλευσή τους και είναι κάτι που το βλέπει κανείς, ας πούμε, στο Χάλαντ και σε άλλους παίκτες Νορβηγούς, και κρατούν και με έναν τρόπο τις παραδόσεις τους. Ποδοσφαιρικά ήταν το, αν θέλετε, το αξιοθέατο των ημερών του Μουντιάλ, του σχεδόν ενός μήνα που διήρκεσε περίπου η όλη διαδικασία του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα να σας πω και κάτι άλλο, ότι για σήμερα υπάρχει και μια ευχάριστη διέξοδο στην οποία μπορείτε να ακολουθήσετε εάν το θέλετε, αν έχετε το χρόνο, αν έχετε κέφι, τέλος πάντων, γιατί στις 8.30 το βράδυ η Γκάτζο Ντίλο θα είναι στο Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής με ελληνικά τραγούδια του 50 και του 60, τα οποία παντρεύουν με ένα είδος jazz και δημιουργούν τη δική τους αισθητική στο κομμάτι της μουσικής, αλλά και σε πολύ γνωστά τραγούδια ελληνικά των δύο Νορβηγούς, και κρατούν και με έναν τρόπο τις παραδόσεις τους. Ποδοσφαιρικά ήταν το, αν θέλετε, το αξιοθέατο των ημερών του Μουντιάλ, του σχεδόν ενός μήνα που διήρκεσε περίπου η όλη διαδικασία του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα να σας πω και κάτι άλλο, ότι για σήμερα υπάρχει και μια ευχάριστη διέξοδο στην οποία μπορείτε να ακολουθήσετε εάν το θέλετε, αν έχετε το χρόνο, αν έχετε κέφι, τέλος πάντων, γιατί στις 8.30 το βράδυ η Γκάτζο Ντίλο θα είναι στο Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής με ελληνικά τραγούδια του 50 και του 60, τα οποία παντρεύουν με ένα είδος jazz και δημιουργούν τη δική τους αισθητική στο κομμάτι της μουσικής, αλλά και σε πολύ γνωστά τραγούδια ελληνικά των δύο.

0: Στις 8.30 το βράδυ η Γκάτζο Ντίλο θα είναι στο Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής με ελληνικά τραγούδια του 50 και του 60, τα οποία παντρεύουν με ένα είδος jazz και δημιουργούν τη δική τους αισθητική στο κομμάτι της μουσικής, αλλά και σε πολύ γνωστά τραγούδια ελληνικά των δύο αυτών δεκαετιών. Θα γίνει η συναυλία και είναι δωρεάν, με ανοιχτή είσοδο για όλους, στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι, με χορηγούς στην Next Step Media, το Εφημερίδα, το Mega, και για περισσότερα μπορείτε να βλέπετε σχετικά με το φεστιβάλ του Attica Roots στο atticaroots.gr. Σας θυμίζω, έχουν περάσει μέχρι τώρα η Ελένη Τσαλικοπούλου, η Δημήτρα Γαλάνη, έχει περάσει η Βαθία Ρεμπούτσικα και πολύ ακόμα. Ένα φεστιβάλ το οποίο ουσιαστικά έρχεται να αναδείξει, να μας φέρει πιο κοντά με το πόσημα της Αθήνας, με το πόσημα του Λεκανοπεδίου. Λοιπόν, τώρα εμείς αγαπάμε, και εγώ προσωπικά αγαπάω, να αναδεικνύουμε ανεξάρτητες προσπάθειες κινηματογραφικές που με έναν τρόπο δεν καπελώνονται από οργανωμένες παραγωγές, από εταιρείες παραγωγής, αλλά έχουν μία άλλη προσέγγιση στα πράγματα. Μία τέτοια λοιπόν είναι και το Κομμένη Ανάσα, που δημιουργήθηκε σκηνοθετικά από το Θανάση Κιαδόπουλο, είναι μαθητής λυκείου και τον έχω κοντά μου 17 Μαΐων, έτσι, και είναι εδώ στο στούντιο.
1: Καλημέρα
0: μου.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σου Θανάση. Πώς πάει?
1: Πολύ καλά, μια χαρά.
0: Κινηματογραφιστής λοιπόν.
1: Κινηματογραφιστής, έτσι.
0: Και πώς?
1: Πώς? Πάντα μ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε πολύ μικρός το θέατρο. Από τις σχολικές παραστάσεις, από ό,τι κάναμε, ήμουνα πάντα σε όλα αυτά τα θεατρικά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και σιγά σιγά κάποια στιγμή βρέθηκα αντιμέτωπος με το βίντεο. Ήρθε μια κάμερα, έτσι, μικρή σπίτι, φωτογραφική για την ακριβά, ούτε καν κινηματογραφική, και ξεκίνησα με τον αδελφό μου να παίζω με αυτή. Όπου σιγά σιγά η αγάπη για το θέατρο άρχισε να μετακινείται, τέλος πάντων, σε μια αγάπη
0: για τον κινηματογράφο.
1: Για τον κινηματογράφο.
0: Πόσα χρόνια πλέον έτσι αυτό το μικρόβιο, αυτή η αγάπη και αυτή η μετατόπιση προς τον κινηματογράφο?
1: Μετατόπιση τον κινηματογράφο, ας πούμε, από το μεσαίο δημοτικό, τρίτη δημοτικού, τετάρτη.
0: Όχι και λίγο.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι η πρώτη, ας πούμε, επαγγελματική προσπάθεια?
1: Είναι, ναι, από τις πρώτες, η πρώτη τέλος πάντων που έχουμε συμμετάσχει τόσο πολύ, με πολύ μεγάλη ομάδα, πολλούς φίλους, έτσι, που ήρθαν και βοηθήσαν και το κάναν πραγματικότητα όλο αυτό, γιατί προφανώς ένας άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει μόνο
0: του. Με θελοντές και ερασιτέχνες ηθοποιούς,
1: όλη η ομάδα είμαστε από 16 μέχρι 17 χρονών, δηλαδή είτε στη δικιά μου την ηλικία, είτε στην ηλικία του αδελφού μου του Γιώργου, είναι όλη η ομάδα. Οι 4 ηθοποιοί ακόμα είναι η Γεωργία Αργυρού, η συμμαθήτριά μου, ο Φίλιππος ο Κόκκινος, ο Ιώνας ο Λάλης, όλοι οι συμμαθητές. Έτσι, την κάμερα την κρατάει ο Φίλιππος ο Τζουκιάς. Πίσης, είμαστε στην ίδια τάξη, κάθεται στον μπροστά θρανίο. Όλοι από το σχολείο μαζευτήκαμε, ο Γιώργος Αραβετινός, ο Στέφανος ο Συμβουλίδης, και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε αυτό το.
0: Τι πραγματεύεστε, αλήθεια?
1: Τι πραγματευόμαστε? Θέλουμε να δούμε, μας απασχόλησε το πώς οι ανθρώπινες σχέσεις αλλάζουν με όλα τα περιστατικά αυτά τα βίας που βλέπουμε, το πώς το θύμα, πώς, όχι απαραίτητα το θύμα, γιατί δεν είναι και πολύ ωραία λέξη πάντα, πώς αυτός που τη δέχεται τη βία.
0: Σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Σε οποιαδήποτε μορφή.
0: Λεκτικά, σωματικά ή οτιδήποτε,
1: ναι,
0: άλλο. Ψυχολογικά, γιατί υπάρχει και αυτή.
1: Αλλάζει ο ίδιος. Οπότε εδώ βλέπουμε την ιστορία του Αργύρη, ο οποίος για κάποιον λόγο τον χτυπήσανε σε ένα πάρκινγκ πριν κάποιο διάστημα. Και βρίσκεται στο Σχοινιά για να κάνει διακοπές με τους φίλους του. Και σε αυτή την, όσο κάνει διακοπές, αυτό το περιστατικό στο πάρκινγκ του έχει δημιουργήσει ένα ψυχολογικό τραύμα, και του έρχονται συνέχεια flashbacks, αναμνήσεις από το τι είχε συμβεί πριν μερικούς μήνες στο πάρκινγκ. Και δεν το έχει πει ακόμα σε όλη την παρέα του. Και η παρέα δεν ξέρει τι γίνεται. Και ο τρόπος που ο Αργύρης έχει βρει για να το αντιμετωπίσει αυτό είναι να τρέχει, να σηκώνεται και να πηγαίνει για τρέξιμο, για να έτσι ηρεμήσει.
0: Για να εκτονωθεί.
1: Ναι, να καθαρίσει το μυαλό του. Και οι φίλοι του δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Βλέπουν ένα παιδί το οποίο σηκώνεται να τρέχει
0: ξαφνικά,
1: για κανένα

0: λόγο ξαφνικά. Οπότε βλέπουμε πόσο από το τι κάνει αυτός ο τρελός που πάει για τρέξιμο συνέχεια, μέχρι το ότι κάτι έχει συμβεί, τι έχει συμβεί, να δούμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Αυτή είναι η πορεία.
1: Είναι η υπόλοιπη παρέα κοντά σε αυτό.
0: Είναι η υπόλοιπη παρέα.
1: Ή κοντά. Επειδή ζούμε σε μια εποχή που ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της επικοινωνίας έχει χαθεί, της άμεσης ανθρώπινης επικοινωνίας, διαζώσης, δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο και η παρέα κάπου που μακρύνεται από τον κεντρικό ήρωα, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό βίας.
0: Στην ταινία αυτή είναι ο κεντρικός ήρωας ο Αργύρης, τέλος πάντων, και τρεις ακόμα οι φίλοι του. Η μία φίλη του, που την παίζει η Γεωργία, η Μαρία, ο χαρακτήρας της Μαρίας, γνωρίζει τι είχε συμβεί και γνωρίζει ότι το έχει αυτό σαν τραύμα μέσα του. Οπότε όσο προχωράει η ταινία προσπαθεί να εξηγήσει στα άλλα δύο παιδιά τι συμβαίνει και γιατί είναι δίπλα του. Οπότε ενώ στην αρχή τα δύο αγόρια τα άλλα έχουν αρχίσει να απομακρύνονται γιατί δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται.
1: Τους φαίνεται αφύσικο.
0: Τους φαίνεται αφύσικο, τους φαίνεται κουλό. Βλέπουμε ότι είναι σε ένα αγώνα beach volley και αυτό σηκώνεται και φεύγει στη μέση του σετ. Αφήνει τον συμπαίκτη του ξεκρέμαστο στο παιχνίδι. Εκεί αρχίζει και δημιουργείται μία ένταση. Όμως από τον τρόπο που τους εξηγεί η Μαρία τι συμβαίνει, αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι γίνεται, τι φταίει και είναι δίπλα του. Αυτό θέλαμε να δείξουμε, ότι η παρέα είναι δίπλα του και μπορεί να τον βοηθήσει.
1: Άρα περνάτε ένα μήνυμα με αυτόν τον τρόπο. Ότι δεν έχει χαθεί εντελώς η επικοινωνία, δεν έχει χαθεί το αίσθημα αυτό της παρέας και της συνύπαρξης των ανθρώπων. Ακόμα και στο σήμερα που βρισκόμαστε.
0: Ακόμα και στο σήμερα και εκτός της ταινίας, δηλαδή και στη σχολική πραγματικότητα τη δικιά μας, δεν νομίζω ότι έχει χαθεί αυτή η αίσθηση της παρέας και το πώς επικοινωνούμε σαν παρέα. Είτε μικρή παρέα, πέντε ας πούμε φίλοι πολύ κοντινοί, είτε παρέα μπορούμε να πούμε και όλο το σχολείο. Είμαστε μαζί 8 ώρες την ημέρα για 6 χρόνια.
1: Ποια είναι η πραγματικότητα σας λοιπόν, για να πάμε και σε αυτό πέραν της ταινίας, ποια είναι η πραγματικότητά σας ως μια γενιά ανθρώπων που σήμερα είναι 17 εκτός σχολείου? Δηλαδή συναντιέστε, πηγαίνετε σε μια πλατεία ή κάπου να πιείτε ένα ποτό, κάτι τέλος πάντων, όχι ποτό, εντάξει, ένα ψυχτικό γιατί απαγορεύεται το αλκοόλ για κάτω των 18, ό,τι είναι αυτό.
0: Συναντιόμαστε, σίγουρα υπάρχει αυτή η κινητικότητα, έτσι, η έξοδος, ανάλογα με τις παρέες, σε διαφορετικό επίπεδο, σε διαφορετική διάρκεια, σε διαφορετικές μέρες. Αυτό το ότι μας έχουν βγάλει τα μίντια, ότι είμαστε μια γενιά που καθόμαστε στα σπίτια μας και δεν θέλουμε πολλά πράγματα, μπορεί να είναι αλήθεια για κάποιους.
1: Καλά, πάντα υπήρχε αυτό το κομμάτι. Υπήρχε και μια μερίδα ανθρώπων που δεν ήθελαν πολλά. Και
0: εγώ είμαι προς αυτή τη μερίδα ανθρώπων. Λίγο πιο. Μ' αρέσει να βγαίνω, να κάνω τις βόλτες μου, αλλά όχι και συνέχεια. Θέλω να έχω και λίγο να κάτσω σπίτι και να μην κάνω τίποτα. Μ' αρέσει και αυτό. Όχι να μην κάνω τίποτα, να κάνω την ταινία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι σαν σύνολο μας αρέσει να είμαστε έξω. Έχουμε τους φίλους μας, έχουμε τις παρέες μας, έχουμε τα μέρη που πηγαίνουμε και μας αρέσει να καθόμαστε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. radio@parapolitika.gr και εδώ είμαστε με τον Θανάση Κιαδόπουλο, μαθητή ηλικίου και σκηνοθέτη της ανεξάρτητης ταινίας «Κομμένη ανάσα». Θα πάει στις αίθουσες.
0: Στις αίθουσες δεν νομίζω ότι θα πάει, θα μας άρεσε, αλλά δύσκολο. Τώρα η ταινία τελειώνει το μοντάζ της, οπότε ελπίζουμε ότι, εντάξει, μέχρι στην επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμη για να ξεκινήσουμε να την σπρώχνουμε στα φεστιβάλ.
1: Άρα θα πάτε σε φεστιβάλ.
0: Θα πάμε. Αυτό είναι το πλάνο.
1: Διεκδικώντας ίσως κάποιο βραβείο,
0: Θα δούμε.
1: Και ποτέ δεν ξέρουμε.
0: Ναι, θα πάμε και δεν ξέρουμε.
1: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στις αερολογίες και στα παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, η Χριστίνα Ιακελάκη είναι απέναντί μου. Η Μαρία Ιωάννου είναι σήμερα εδώ, παρότι έχει προαναγγείλει ότι θα βρεθούμε μετά τις διακοπές, γιατί κάνει τα καθημερινά πλέον για να μπορέσει να αναπληρώσει τις όποιες άδειες. Η Μαρία είναι εδώ σήμερα, εκτάκτως κατ' εξαίρεση και λοιπά, οπότε είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 και βεβαίως radio@parapolitika.gr. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς απουσιάζει, θα τον συναντήσουμε όμως μετά τις καλοκαιρινές του διακοπές σε κάποια ωραία παραλία, ελπίζω να είναι και να απολαμβάνει, ή και αν δεν είναι στην Αθήνα, εάν τον βρούμε, να απολαμβάνει επίσης την ξεκούραση. Και η Όλγα η Καλατζή είναι η παραγωγός της εκπομπής. Ο Θανάσης Σκιαδόπουλος λοιπόν, σκηνοθέτης και μαθητής λυκείου, έκανε μια ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή, Κομμένη Ανάσα είναι ο τίτλος της. Συζητήσαμε προηγουμένως για αυτή την ταινία και για το πώς ένας άνθρωπος, ένας μαθητής που δέχτηκε βία, αρχίζει να συμπεριφέρεται ακατανόητα για την υπόλοιπη παρέα, μέχρι που το πράγμα έρχεται μπροστά στο τραπέζι και μπαίνει στη συζήτηση. Και εκεί σιγά σιγά αρχίζει να λύνεται το κουβάρι, μάλλον γιατί η κουβέντα είναι αυτή που μπορεί να λύσει πάρα πολλά πράγματα, πολλές διαφορές, και κυρίως να λειτουργήσει και ως βαλβίδα εξωτερήκευσης πραγμάτων. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν εδώ πέρα, ήταν αυτό το περιστατικό που της βίας της σωματικής, αλλά μετατράπηκε σε ψυχολογική, σε ψυχολογικό τραύμα.
0: Σε ψυχολογικό τραύμα, έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, επειδή μου είπες ότι θα πάτε και σε κάποια φεστιβάλ, ποιος είναι ο πρώτος σταθμός? Θα πάτε Θεσσαλονίκη, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονικής. Φεστιβάλ μάλλον Θεσσαλονίκης, θα κατέβετε με κάποιο τρόπο?
1: Τα κοιτάμε όλα, επειδή ακόμα η ταινία δεν έχει τελειώσει. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι με ονόματα τα φεστιβάλ τα οποία θα ακολουθήσουμε. Έχουμε μια λίστα με φεστιβάλ τα οποία θα μας ενδιέφεραν.
0: Άρα ο δρόμος για μια ανεξάρτητη παραγωγή όπως είναι η δική σας είναι η βράβευση ή η διάκριση σε κάποιο φεστιβάλ. Ναι. Για να μπορέσετε ίσως να μπείτε και σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα στη συνέχεια, αν τα καταφέρετε.
1: Ναι, ας πούμε στις προηγούμενες ταινίες που είχα κάνει πήγαν κατευθείαν στο YouTube, το οποίο είναι πάντα μια λύση, και αυτή η ταινία θα ήθελα να, στο τέλος της πορείας της, να φτάσει στο YouTube. Αλλά ναι, για να τη δει.
0: Είναι άλλο να τη βλέπει κανείς στο πανί,
1: Πάντα. Ο ήχος, η εμπειρία, χωρίς να μην αλλάξει τίποτα. Απλά το ότι είμαστε παραπάνω από 3-4 άνθρωποι μαζεμένοι και βλέπουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Οποιαδήποτε ταινία και άμα δούμε.
0: Είναι άλλη αναγνώριση και καταξίωση, ναι, να φτάνει κανείς στην κινηματογραφική αίθουσα.
1: Και για μας.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θανάσης Σκιαδόπουλος, σκηνοθέτης, μαθητής λυκείου βασικά και σκηνοθέτης. Κομμένη Ανάσα η ταινία. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή σου εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Και καλή διαδρομή και πορεία και προσωπικά αλλά και για την ταινία.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.

κάνουμε αυτή την εποδό προκειμένου να γίνει η Αθήνα η πόλη και ο προορισμός 12 μηνών. Και το θυμάμαι είτε από τα χείλη επιχειρηματιών του τουρισμού, είτε από τα χείλη πολιτικών παραγόντων, κυβερνητικών παραγόντων. Και πραγματικά πλέον δείχνει ότι το πράγμα έχει πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Αθήνα όχι μόνο δεν αδειάζει, όπως γράφει και η φίλη και συνάδελφος Βίκη Τρίφωνα στο Power Game, αλλά τους καλοκαιρινούς μήνες που ίσως θυμάστε ότι άδειαζε εντελώς, λέει ότι βρίσκεται στο απόγειο της οικονομικής της δραστηριότητας, τουλάχιστον τουριστικά, και ότι τα ξενοδοχεία λειτουργούν με υψηλές πληρότητες, με πολλές χιλιάδες κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης να υποδέχονται τους επισκέπτες, τα εστιατόρια, τα καφέ και τα εμπορικά καταστήματα να δουλεύουν με πολύ εντατικούς ρυθμούς. Αυτό γράφει η Βίκη η Τρίφωνα στο Power Game σήμερα. Ενδιαφέρον έχει ως προσέγγιση και μάλιστα δίνει και στοιχεία για την επιβατική κίνηση του Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου λέει ότι διακινήθηκαν σχεδόν 34 εκατομμύρια επιβάτες, που είναι αριθμός αυξημένος κατά 6,7% σε σχέση με το 2024. Αυτό ισχύει για το 2025, έτσι, τα 34 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το Ελευθέριος Βενιζέλος στη διάρκεια της περσινής χρονιάς.

στιγμή τι γίνεται, ρε παιδί μου. Αυτή η αριστερά πραγματικά άνω κάτω είναι, έτσι. Παραιτεί το Φάμελος, διεκδικείται η προεδρία από Πολάκη και Δούρου. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει από χίλια μοίρια κύματα τα τελευταία χρόνια και δεν φαίνεται να καταλαγιάζει αυτή η αντάρα που έχει ξεσπάσει στην αριστερά.

Από την άλλη, ο παραιτηθής Φάμελος δήλωσε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας και μέχρι να φανεί προς τα πού θα πάει το πράγμα, πού θα καταλήξει η μπίλια. Ο Πολάκης υπήρξε και παλαιότερα διεκδικητής της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον θα έλεγα ότι αναδεικνύεται σε μάχη μέχρις εσχάτων ή συγκεκριμένη τουλάχιστον για μία θέση στο θρόνο της αριστεράς ή εν προκειμένου του ΣΥΡΙΖΑ. Και ενώ ήδη ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει να διαμορφώνει πολιτικές ισορροπίες και πράγματα σε σχέση με το νέο του κόμματο Ελλάς και θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα το επόμενο χρονικό διάστημα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άγνα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
11: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
10: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 1.
9: Ionion FM στέρεο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Ακούτε Ionian FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
11: Επιλογή υπεροχής.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Ακούτε Ionian FM.
8: Just Music.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Just Music, είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Είμαι ο Mr. Spaki για δύο ολόκληρες ώρες. Θα είμαστε παρέα μαζί με όλα τα χειδεύτερη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Πολλά να έχω να σου πω, αλλά εσύ μέχρι τότε κάτσε αναπαυτικά, γιατί έχω πολλά νέα, αλλά έχω και την καλύτερη μουσική.

Και μιας και μιλάμε για όμορφα πράγματα και μιας και όπως είπαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, χαιρόμαστε όταν άνθρωποι, ρε παιδί μου, Έλληνες, ξεπερνάνε τα όρια της χώρας. Θα πω ότι σ' άλλο θετικό έχει προκαλέσει η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπες στην επίδειξη που έδωσε η Σίλη Κρυθαριώτη στο Παρίσι και κάθισε στην πρώτη σειρά απολαμβάνοντας το fashion show. Ήταν πολύ ωραίο και δείχνει, ρε παιδί μου, ότι γενικότερα οι Έλληνες δεν περνάνε απαρατήρητοι παγκόσμια.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτο βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Ωχ, ξεραστήρα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
11: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
12: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
11: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Just Music.

Σε ηλικία 75 χρονών, η Bonnie Tyler άφησε την τελευταία της πνοή και παράλληλα έχει και ένα δέσιμο με την Ελλάδα. Έχει κάνει ντουέτο με μια Ελληνίδα καλλιτέχνητα. Δεν ξέρω αν το έχετε έτσι πάρει χαμπάρι, και εγώ να σας είμαι ειλικρινής, πρόσφατα το ανακάλυψα. Έχει κάνει ντουέτο με την Σοφία Αρβανίτη. Και είχαν σε ένα τραγούδι που ήταν σε στίχους του Τέρι Σιγανού και μουσική του Μιχάλη Ρακιτζή, The Desert in Your Heart, πεθαίνω στην ερημιά, το 1992. Για δες τι συμβαίνει.

Σε μια συναυλέτη στην Καστοριά η Κατερίνα Λιόλιου έδωσε ένα κομμάτι από το ολοκαίρινο τραγούδι που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβρη. Την προσοχή σας παρακαλώ, προκαλώντας έτσι φρενίτιδα θα έλεγα στα social media, μιας και έχει γίνει ήδη, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει τίποτα επίσημα, viral.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Συντονιστείτε, συγκλονιστείτε, συγχρονιστείτε. Ionion FM. Συναντηθείτε μαζί του στους 95,8 στα FM.
12: Just Music.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και έχεις περιέργεια ποιος είναι ο κορυφαίος rapper όλων των εποχών. Όταν ψήφισαν οι fans λοιπόν, ο Eminem αναδείχθηκε ως κορυφαίος rapper όλων των εποχών σε ψηφοφορία με πάνω από 600.000 ψήφους. Η κατάταξη βασίστηκε αποκλειστικά στις ψήφους των fans, αναδεικνύοντας δηλαδή την ισχυρή σχέση του Eminem με το κοινό του. Ο Eminem ξεχώρισε για την τεχνική, το flow, την ταχύτητα και τις αφηγηματικές του ικανότητες. Η επιρροή γενικότερα του Eminem παραμένει ισχυρή και επηρεάζει νέες γενιές καλλιτεχνών και ακροατών. Άρα μιλάμε για τον GOAT, για τον greatest of all time της rap. Και αυτός είναι ο Eminem.

Just Music, εδώ είμαστε παρέα και η μουσική έχει τον πρώτο λόγο, αλλά και τα νέα που θέλουμε να μάθουμε και αυτά έχουν σημασία. Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των Emmys και θα σου πω με μία ματιά. Το The Beat είναι το φαβορί για τα Emmy για το 2026 με 25 υποψηφιότητες. Το Hacks σημείωσε ρεκόρ υποψηφιότητων για κομική σειρά με 24 υποψηφιότητες. Το The Windows Bay έχει εντυπωσιακή είσοδο με 19 υποψηφιότητες και η Μαρίσκα Χαργκέιτι θα παρουσιάσει την τελετή απονομής της 14 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε τι θα γίνει με τους fans των τηλεοπτικών σειρών και τι θα συμβεί. Σε αναμονή 14 Σεπτεμβρίου θα τα μάθουμε όλα.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
11: Just Music.

Είναι και μεγάλο γεγονός. Ο Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Τρίφωνος και μίλησε για όλα. Μίλησε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαίτιο, για τις δύσκολες στιγμές στη ζωή του. Περιγράφει για την άφηξη των αστυνομικών να το συνοδεύσουν στην ψυχιατρική κλινική. Αναφέρει ότι η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσωπών μπορεί να είναι και καταστροφική και ότι του προκάλεσε πόνο και δηλώνει ότι ο κόσμος και οι θαυμαστές στην ουσία τον προστάτευσαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Γενικότερα, από τις σπάνιες συνεντεύξεις, και ένα πολύ βασικό πράγμα που είπε είναι ότι έμαθε να μιλάει όταν θέλει εκείνος και όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Σημαντικό. Και ο Γιώργος Μαζονάκης, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη μουσική βιομηχανία.

Just Music, αυτό ήταν λοιπόν. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα, δεύτερη εκπομπή της εβδομάδας. Ο Mr. Spy για τις ώρες που περάσανε ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, γι' αυτό ακούτε μόνο hits, γι' αυτό θέλω να περιμένετε στην επόμενη. Ραντεβού στο επόμενο λοιπόν. Εδώ μένετε, γιατί εδώ παίζουν μόνο επιτυχίες. Γεια χαρά!

0: Just Music. Η ώρα είναι 4.
1: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας για δύο ώρες γεμάτες μουσική, ειδήσεις, κινηματογράφο, θετική ενέργεια, ό,τι κάνουμε κάθε φορά σε αυτό το ραδιόφωνο. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, καλώς ήρθατε στην παρέα.

Επικοινωνία θέλω και τη θέλω δυνατή όπως κάθε φορά και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Στο Instagram account μου σας περιμένω, d-milioglu, με τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε, με τις προτάσεις σας για κινηματογράφο, με θέματα που σας ενδιαφέρουν, με ό,τι θέλετε εσείς να πείτε σε αυτή τη συντροφιά. d-milioglu στο Instagram. Follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Οπωσδήποτε μικρό όνομα και ραδιόφωνο ή περιοχή από όπου μας ακούτε για να ξέρω μέχρι που φτάνει η φωνή μας. Και ελάτε, περιμένω την επικοινωνία μας. D-milioglu στο Instagram. Σας περιμένω.

πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω με πολλές περισσότερες μουσικές και με τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις, νομίζω ενδιαφέρουσες, ελπίζω ενδιαφέρουσες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Ανδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Λοιπόν, έχετε δει τους ουρανοξύστες της Κίνας. Αυτοί λοιπόν οι τόσο ψηλοί ουρανοξύστες δημιούργησαν ένα νέο απίθανο επάγγελμα. Η ενδιάμεση διανομής. Αυτό είναι το επάγγελμα που εξυπηρετούν άλλους διανομής. Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο αλλά αποκαλυπτικό φαινόμενο της ακραίας αστικοποίησης και της ολένα πιο επισφαλούς εργασίας στις ασιατικές μεγάλου πόλεις. Ο ρόλος των ενδιάμεσων διανομέων είναι απλός. Παραλαμβάνουν τις παραγγελίες από τους διανομείς της πλατφόρμας στο ισόγειο και τις μεταφέρουν στους επάνω ορόφους των γιγαντιαίων πύργων. Είναι εσωτερική διανομής δηλαδή. Είναι μια λύση ανάγκης, αφού τα κτίρια εκεί, μιλάμε ότι είναι τεράστια και η αναμονή του ανελκυστήρα μπορεί να ξεπεράσει τα 30 λεπτά, πλήττοντας άμεσα τις αποδοχές των διανομέων. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτό το νέο επάγγελμα, το οποίο λέτε να χρειαστεί και εδώ στο ελληνικό, στον ουρανοξύστη που ετοιμάζουν. Θα δείξει.

πάλι αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

Θέλετε μία ακόμα ώρα γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, γεμάτη ενδιαφέροντα νέα αλλά και θετική ενέργεια? Στην παρέα μας μείνετε εδώ, στο ραδιόφωνο που αγαπάτε, στην συντροφιά μας. Έχουμε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια που θέλετε να ακούτε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα, χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής,

0: Ευθεία στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ακούτε Ionion FM.

Λοιπόν, υπάρχει μια ηλικία που είναι κλειδί για τη γύρανση, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Ένας κοινωνιολόγος ειδικευμένος στη γύρανση είναι ξεκάθαρος. Στα 55 μας έρχεται ο λογαριασμός. Με άλλα λόγια, κάπου εκεί η υγεία αρχίζει να αντανακλά με ακρίβεια τις επιλογές που έχουμε κάνει δεκαετίες ολόκληρες. Το προσδόκιμο ζωής εξακολουθεί να αυξάνεται σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, όχι όμως και παντού. Μια μεγάλη διακρατική έρευνα με επικεφαλή στο γαλλικό IND, το γερμανικό BIB και το CNRS δείχνει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 έχει παγιωθεί μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Οι περιοχές της Ισπανίας, ο βοράς της Ιταλίας, η Ελβετία και η Μητροπολιτική περιοχή του Παρισίου συνεχίζουν να κερδίζουν μήνες ζωής, ενώ άλλες σταθεροποιούνται ή ακόμη και υποχωρούν. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Σερζ Γκερίν, κοινωνιολόγος ειδικευμένος στη γύρανση, επιχειρεί να εξηγήσει το χάσμα συνδυάζοντας κοινωνικούς και βιολογικούς παράγοντες. Και εκεί που καταλήγει είναι ότι η ξεκάθαρη προειδοποίηση είναι η εξής. Στα 55 μας χρόνια καταλαβαίνουμε αν έχουμε πάει καλά με διατροφή, με τρόπο ζωής, με άσκηση ή όχι. Η ηλικιακή ζώνη 55-74 έχει μετατραπεί σαν καθοριστικό κρίκο της σύγχρονης μακροζωίας. Είναι το διάστημα που το σώμα αθροίζει το ιστορικό αυτοφροντίδας ή την απουσία της αυτοφροντίδας. Στα 20 ή στα 30 οι προειδοποίησεις για το μέλλον συχνά αγνοούνται. Μετά τη μέση ηλικία όμως η υγεία καθορίζεται από το προηγούμενο μοτίβο ζωής. Άρα, με λίγα λόγια, το μήνυμα είναι απλό. Προσέχουμε για να έχουμε διατροφή, άσκηση, όχι στρες και καλή ποιότητα ζωής. Όσο αυτό βεβαίως στη χώρα που ζούμε είναι δυνατόν.

πέφτει πολύ

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
9: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
8: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Εσείς όταν τελειώνετε με το τσάι σας, το φακελάκι το πετάτε? Να μην το πετάτε λοιπόν, γιατί οι ειδικοί προτείνουν ότι το φακελάκι του τσαγιού, το χρησιμοποιημένο φακελάκι του τσαγιού στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στον καθαρισμό. Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες μυρωδιές. Μετά από κάποιο φαγητό που έχετε ζεστάνει, ειδικά αν έχει πολλά μπαχαρικά, πολλές σάλτσες, υπάρχει πάντα μία οσμή στη συγκεκριμένη συσκευή. Ένα φακελάκι τσαγιού λοιπόν μέσα, μαύρο και πράσινο τσάι που περιέχουν τανίνες, οι οποίες απορροφούν και εξουδετερώνουν έντονες μυρωδιές όπως ψαρί ή λίπος, χωρίς να τις καλύπτουν με χημικά αρώματα, είναι από τις πιο φυσικές και οικονομικές λύσεις για τον καθαρισμό του φούρνου μικροκυμάτων.

0: είσαι.
1: Να θυμίσω λίγο πριν σας αφήσω το Instagram account μου, Δίκα το Παύλα Μιλιόγκλου. Εκεί περιμένουμε προσωπικό μήνυμα, τα μηνύματά σας για τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε, για τα θέματα που σας απασχολούν, για ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε. Μην ξεχνάτε, follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στα μηνύματά σας μέσα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από που μας ακούτε. Δίκα το Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram, σας περιμένω και σήμερα.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, ολοκληρώνουμε για σήμερα. Κάπου εδώ, κάπως έτσι, ανανεώνουμε ραντεβού για την επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Τη γνωστή μέρα, τη γνωστή ώρα, στο γνωστό και αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
11: Ionion FM. Κοντά σας.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Εδώ και σήμερα μαζί σας είμαι η Μέρη Αυγερινοπούλου στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ελάτε και συντονιστείτε. Για 2 ολόκληρες ώρες έχουμε πολλά να πούμε.

Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Ελπίζω και εύχομαι να το έχετε ακούσει, να το έχετε κάνει πράξη και να το ξέρετε. Ξέρετε, αυτοί που τηλεφωνούν και σου λένε «Δώσε μου τα στοιχεία σου, είμαι εγώ αυτός, πες μου τι κάνεις, είμαι ο λογιστής σου». Όλοι έχουμε πέσει σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα που κάποιος μας ζητάει κάτι. Έλα όμως που έχει έρθει και το AI και παίρνει τη φωνή του παιδιού μας και την κάνει πραγματικότητα. Παίρνει τη φωνή τη δική μας και την κάνει πραγματικότητα. Και μιλάμε σε δικούς μας ανθρώπους, άρα δεν είμαστε εμείς. Γι' αυτό μην ξεχνάτε με τους δικούς σας ανθρώπους να έχετε λέξη κωδικούς. Λέξεις που όταν έχετε μία απορία, αν αυτός που σας μιλάει είναι το παιδί σας, ο σύντροφός σας, ο άντρας σας, η μητέρα σας, η αδελφή σας, να λέτε «για πες μου τη λέξη κωδικό, για πες μου τη δική μας λέξη». Και αν δεν την ακούσετε, τότε να ξέρετε ότι δεν μιλάτε με δικό σας άνθρωπο.

Διάβαζα τις προάλλες κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Οι σκέψεις, λέει, γεννούν εικόνες και οι εικόνες γεννούν την πραγματικότητά μας. Και τι σημαίνει αυτό? Κάνουμε κάτι γιατί μας αρέσει ή το κάνουμε από συνήθεια? Και τελικά πως αυτή η συνήθεια είναι συνήθεια? Βάζουμε και κάνουμε πράγματα και λέμε πράγματα και αντιμετωπίζουμε καταστάσεις του ίδιο τρόπο, κρινιάζουμε, μιζεριάζουμε, αλλά δεν το αλλάζουμε? Τελικά η συνήθεια που έχουμε είναι δική μας ή είναι επίκτυπη? Τι θα κάναμε αν αυτή η συνήθεια τη βλέπαμε απ' έξω ως θεατές και λέγαμε «Α, δεν μου αρέσει εμένα αυτό»? Μήπως θα κάνουμε λοιπόν ένα restart και ένα reset και να ξαναδούμε αν αυτές οι σκέψεις που κάνουμε αφορούν εμάς ή τη δική μας πραγματικότητα, ή αν είναι σκέψεις φορεμένες από άλλους και εμείς απλώς τις έχουμε υιοθετήσει? Ξέρετε, αν αλλάξουν οι σκέψεις, αλλάζει και η πραγματικότητα. Αν αλλάξουν οι λέξεις, αλλάζει και η δόνησή τους. Να μιλάμε καλά στον εαυτό μας και να υιοθετούμε συνήθειες που πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά τις θέλουμε εμείς να τις έχουμε.

0: Ιουνιόν FM.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για μια μισή ακόμα ώρα. Πολύ μουσική, πολύ μουσική, πολύ τραγούδι, πολλές ειδήσεις που είναι χαρούμενες, που σας φέρνουν σε όμορφες σκέψεις. Μπορείτε να διαφωνείτε ή να συμφωνείτε μαζί μου, αλλά ξέρετε, αυτό είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Κάνουμε ένα διάλογο που δεν ακούγεται, κάνουμε ένα διάλογο από μακριά, αλλά με πολύ καλή καρδιά, με πολύ αγάπη και με πολύ αλήθεια. Ελάτε λοιπόν και συντονιστείτε, έχουμε να πούμε πολλά.
1: Δεν μ' αφορά πώς τα περνάς,

Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και δεν μας αρέσει και καθόλου. Γιατί πολλές φορές πραγματικά όχι απλώς εκνευριζόμασταν, αλλά ήταν βαθιά ενοχλητικό το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν δουλεύουν. Ξέρετε, βγήκε αυτή η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι όχι απλώς οι Έλληνες δουλεύουν, αλλά δουλεύουν και τις περισσότερες ώρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Λοιπόν, μην λέμε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Ναι, εντάξει, μας αρέσει να βολευόμαστε, μας αρέσει να ξεκουραζόμαστε, είναι και ο ήλιος, είναι και η θάλασσα, είναι και αυτός ο διαφορετικός καιρός από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά όχι ότι είμαστε και τεμπέληδες, έτσι. Είτε φτάνουμε στα άκρα, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να ξέρουμε κι εμείς πώς υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας.

Διάβαζα τις προάλλες ότι τι κοινό έχουν, λέει, όσοι πετυχαίνουν. Όσοι πετυχαίνουν, λοιπόν, δεν είναι μόνο θέμα της καθημερινής συνήθειας, του timing που λέμε στα άψογα ελληνικά, στη συγχρονικότητα δηλαδή, στις γνωριμίες ή στην τύχη. Παίζουν και αυτά ρόλο. Αλλά αυτό που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο είναι το θάρρος. Το θάρρος να ρισκάρουν. Ακόμα και αν δεν ξέρουν ότι θα τα καταφέρουν. Έτσι, άνθρωποι από όλους τους κλάδους, μα από όλους τους κλάδους, που έβλεπαν τον στόχο τους, πηγαίνανε προς τον στόχο τους, δεν φοβόντουσαν να ρισκάρουν, να πέσουν και να ξανασηκωθούν, να δοκιμάσουν ακόμα και στην αποτυχία, αυτοί τα κατάφεραν. Αυτοί πέτυχαν αυτό που ήθελαν. Αυτοί έγραψαν ιστορία και πραγματικά ζουν και την απολαμβάνουν. Γιατί στέλνεις το όνειρο και πας εκεί που πρέπει να πας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρίμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Ρούσο.
1: Καλώς ήρθατε για όλους μόλις τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους στην αγαπημένη μας συχνότητα. Καλή συνέχεια για όσους με ακούτε εδώ και μία ώρα. Είμαι η Μέρια Αυγερινοπούλου, είμαι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Περνάμε καλά, ακούμε την αγαπημένη μας μουσική και πλέμε και πολλά πολλά έτσι σχόλια και ειδησούλες. Ελάτε και μείνετε συντονισμένοι για να περάσουμε για μία ακόμα ώρα πολύ όμορφα. Έλα.

Η μαγεία του ραδιοφώνου, και πιστέψτε με, είναι κάτι που το κουβαλάω στην ψυχή μου, καθώς είμαι στον αέρα τα τελευταία 27 χρόνια, είναι αυτό, το ότι μπορούμε να επικοινωνούμε χωρίς να μιλάμε άμεσα. Αλλά κάτι θα πω εγώ, κάτι θα συμφωνήσετε εσείς, κάτι θα διαφωνήσετε. Όλα αυτά είναι σκέψεις. Είναι σκέψεις που όταν παντρεύονται και μαζί με ωραία τραγούδια, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή παρέα. Γιατί το ραδιόφωνο σου επιτρέπει να κάνεις και τις δουλειές σου, να ασχολείσαι και με τη δουλειά σου πέρα του σπιτιού σου, και ταυτόχρονα και να ακούς και να τραγουδάς και να μιλάς και να διαφωνείς. Είναι αυτή η μαγεία, βρε παιδί μου, η μαγεία του ραδιοφώνου.

Και μια που μιλάμε και λέμε για τη γλώσσα, να σας πω ότι η γλώσσα έχει δύναμη. Έχει δύναμη να διαμορφώνει και νοοτροπίες και να κινητοποιεί και να περιορίζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να μάθουμε να μιλάμε ευγενικά κυρίως στον εαυτό μας, πρωτίστως στον εαυτό μας. Πρέπει να μιλάμε όμορφα, πρέπει να μιλάμε στον εαυτό μας και να του δίνουμε αξία, γιατί οι λέξεις έχουν δόνηση και αυτή η δόνηση πάει και γράφει στην ψυχή μας. Λέμε, ας πούμε, τι θα πούνε οι άλλοι? Γιατί σκέφτεσαι τι θα πούνε οι άλλοι? Τι θέλω εγώ να σκέφτεσαι? Και όχι το εγωιστικό εγώ, αλλά αυτό το εγώ που γεμίζει την καρδιά μας και μας κάνει να είμαστε λειτουργικοί και μας κάνει να είμαστε δημιουργικοί. Λέμε πολλές φορές, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Ας πούμε ότι θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να πετύχω αυτό που θέλω. Άλλωστε, αυτό που θέλετε, το θέλετε για εσάς. Δεν το θέλει κανένα. Γιατί λοιπόν να πείτε δεν μπορώ και να μην πείτε εγώ θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μπορώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, μην λέτε δεν έχω χρόνο ή είμαι πια πολύ μεγάλος ή πολύ μεγάλη για να κάνω κάτι. Και χρόνο θα βρείτε αν θέλετε και τίποτα ποτέ δεν σας σταματά να ξεκινήσετε κάτι νέο. Αυτό που θαυμάζω τους μεγάλους ανθρώπους, ξέρετε τι είναι? Στους μεγάλους και εννοώ μεγάλους μεγάλους, 70-80 χρονών, περασμένο 80, τόσο μεγάλοι. Γιατί είναι μεγάλοι και δεν τους αδικώ? Είναι ότι προσπαθούν, ότι μαθαίνουν νέα πράγματα. Πραγματικά το θαυμάζω και τους βγάζω το καπέλο.

Πώς περνάει έτσι ο χρόνος, πώς τρέχει έτσι ο χρόνος. Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλ που για λίγη ακόμα ώρα θα είμαι στην παρέα σας. Ελάτε λοιπόν και συντονιστείτε. Συντονιστείτε μαζί μας, εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Ελάτε να τραγουδήσουμε, ελάτε να πούμε ειδησούλες, να περάσουμε καλά γιατί το ραδιόφωνο είναι παρέα παντοτινή.

Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά ένα από τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο παγκοσμίως είναι το ελληνικό. Ναι, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά είναι το ελληνικό. Γιατί είναι μια χώρα ελεύθερη, δημοκρατική, χωρίς προβλήματα, χωρίς εμπόλεμες ζώνες, δόξα τω Θεώ, χρυμό και ξύλο, και είναι πάρα πολύ δυνατό. Άλλοι δεν πιστεύανε ότι είναι το

αλλά είναι το ελληνικό. Γιατί είναι μια χώρα ελεύθερη, δημοκρατική, χωρίς προβλήματα, χωρίς εμπόλεμες ζώνες, δόξα τω Θεώ, χρώμα και ξύλο. Και ήταν, είναι πάρα πολύ δυνατό. Άλλοι δεν πιστεύανε ότι είναι το αμερικάνικο. Ήτανε κάποτε, το παλιά. Δηλαδή πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Αυτά όμως αλλάξαμε. Και έτσι το 2025 βγήκε αυτή η φοβερή έκθεση, η οποία λέει ποια διαβατήρια είναι τα πιο ισχυρά. Και μέσα λοιπόν σε αυτά τα ισχυρά διαβατήρια είναι η Σιγκαπούρη, γιατί έχει προορισμούς σε 193 χώρες χωρίς να χρειάζεται βίσα. Είναι η Νότιος Κορέα, είναι η Ιαπωνία και έρχεται και η Ελλάδα, που κυκλοφορεί ελεύθερη σε 186 προορισμούς. Πού βρίσκεται το αμερικάνικο διαβατήριο? Βρίσκεται πολύ χαμηλά, στη 12η θέση. Βγήκε από την δεκάδα. Να ξέρετε λοιπόν ότι το ελληνικό διαβατήριο να το κρατάτε με τιμή. Γιατί πολλοί θέλουν να πιστεύουν ότι κάπου αλλού ανήκουν.

σας ευχαριστώ που και για σήμερα ήσασταν στη δική μας παρέα. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου και περνάω πολύ ωραία μαζί σας. Για δύο ολόκληρες ώρες λέμε τα δικά μας, βάζουμε και τις μουσικές μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, καλή συνέχεια να έχετε και όπως σας λέω κάθε φορά, να βλέπετε εκεί που θέλετε να πάτε για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Από μένα για σας τα καλύτερα. Γεια σας.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
12: Ιόνιον 95,8.

Καλώς ήρθατε σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού, σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady Ερμηνεύη. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα. Okay.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντι Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντι Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα αρρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αγαπημένα κλασικά, σε μια χρυσή εκδοχή στον Goldies Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη, στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ, που τη νιώθει στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

0: Ιόνιον FM Stereo.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

Κάθεση μοναδική εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπο επικοινωνία Goldies κατ' παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη στην Κρήτη, είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινό παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης στους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

viral άκουσμα τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει θέλω το απόλαυση και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει ο λαϊκός αηδός.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.
14: Ακούτε, Ιόνιον.

0: Η αναπνοή.
1: Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σουξεδάκια του τα έχει πει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την Άννα Βύση ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ που θα το θυμηθείτε. Θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που τη έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και στίχη Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ιόνιον FM

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μ' αρέσει, μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο 1 επιλογή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Goldies κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσημωτικό. Και είναι, συγγνώμη, ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ καν.

γι' αυτό Gold is κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο «Κάνε με να τρελαθώ». Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ καν.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα. Οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο. Μουα.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι για όνειρα. Για τα όνειρα που όλοι βλέπουμε. Εδώ ήταν η Κλαυδία στο πρόσφατο σίγκλ της, Όνειρο Βαθύ. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες δύο ώρες. Η συνέχεια έρχεται η Γιώτα Νέκα, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη και τραγουδάει για τη θάλασσα.

Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη μία διασκευή για το τυχερό αστέρι, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Β' που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα. Έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μία από τις καινούργιες.

Και φέτος η Μαρίνα Σπανού γυρίζει όλη την Ελλάδα και παρουσιάζει τα τραγούδια της, αλλά και τραγούδια αλωνών, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το «Λουλούδι του δρόμου» από τον Γιώργο Ρους.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα διασκευή που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι είναι οι Τυφώνες από το συγκρότημα Αλκατράς. Ένα παλιότερο τραγούδι που είχε βγει στις αρχές του 2000 επανέρχεται στο σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε να τους ακούσουμε.

Επιστρέψαμε εδώ με Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα να λέει ο ένας στον άλλον εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μια ώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτι, η οποία διασκευάζει Φίβο τη Λιβωριά, κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ. Ώσπου

0: Κλείνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο και εδώ θα συναντήσουμε την Μαρίζα Ρίζου, η οποία με το μοναδικό της τρόπο τραγουδάει ξανά τη σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Μου λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

επόμενο τραγούδι έρχεται από εκείνη την υπέροχη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου και του Μιχάλη Δέλτα κάποια χρόνια πριν. Είναι το «Μια αγάπη μικρή».

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ θα βρούμε την Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, με το τραγούδι Alma Libre. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξα για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionian FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionian FM.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ionian FM στέρεο.